0: ώρα είναι 4. Πίκολο Μάρκετ. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 2070. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36. Κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Πίκολο Μάρκετ, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Ράδιο Εύβοια 104,1.
3: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
2: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: 5. Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Νομίζεις ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά? Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μια φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε? Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

Ράδιο Εύβοια 104,1. Ράδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Παίζει Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Παίζει ελληνικά.
0: Η ώρα είναι 6.
2: Στο ανανεωμένο.

καμπίνες αξεσουάρ μπάνιου. Τώρα γιορτάζουμε την τέταρτη δεκαετία μας και σας έχουμε τιμές γονδρικής πώλησης και στη Λιανική. Είμαστε χάρη σε εσάς στην κορυφή και προκαλούμε και αναζητούμε ανταγωνιστές να μας συγκρίνετε σε σχέση της ποιότητας

0: www.karabasvantis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
5: Ραδιοέφια 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Avandon 42. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Ραδιο Εύβοια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: ώρα είναι 7.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70, Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69, και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
5: Ράδιο Εύβοια
3: 104,1.

κατά και με τρελαίνει η σιωπή. Και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ είναι να τρέξω να σε βρω και να σε πάρω αγκαλιά. Και κάνω πρόβες τι θα πω,

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
2: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
1: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
3: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
1: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
4: Παίζει Ράδιο Εύβοια 104,1.
0: Παίζει ελληνικά.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

Ιταλικές αξεσουάρ μπάνιου. Τώρα γιορτάζουμε την τέταρτη δεκαετία μας και σας έχουμε τιμές χονδρικής πώλησης και στη Λιανική. Είμαστε χάρη σε εσάς στην κορυφή και προκαλούμε και αναζητούμε ανταγωνιστές να μας συγκρίνετε σε σχέση της ποιότητας και τιμής.

0: www.kakarabasvantis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
3: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
5: Ράδιο Εύβοια 104,1.
6: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
5: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
1: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
2: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
1: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
3: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
1: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
0: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
4: Ραδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: ώρα είναι 9.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70, Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69, και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων. Παίζει Radio Evia 104,1.
5: Παίζει ελληνικά.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Radio Evia 104,1.
2: Μου δώσες θέμα δυνατό και καναστάση. Την ψυχραιμία μου εντελώς την έχω χάσει. Ποτέ δεν σκέφτηκα να σε έχω ευνηδιάσει. Εσύ είχες μάστε δυνατό πάνω από τη βάση.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Φουτς, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
2: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
1: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
3: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
1: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
0: Ράδιο Εύβοια
4: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

Ιταλικές αξεσουάρ μπάνιου. Τώρα γιορτάζουμε την τέταρτη δεκαετία μας και σας έχουμε τιμές χονδρικής πώλησης και στη Λιανική. Είμαστε χάρη σε εσάς στην κορυφή και προκαλούμε και αναζητούμε ανταγωνιστές να μας συγκρίνετε σε σχέση της ποιότητας.

0: www.karabasvantis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα, Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
3: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
5: Η προστασία των δασών είναι υπόθεση όλων μας. Εσύ θα μείνεις θεατής.
6: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Ο εθελοντισμός δεν είναι χόμπι, είναι θεσμός.
5: Έλα μαζί μας και γίνε πιστοποιημένος δασοπυροσβέστης και διασώστης από την Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
6: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Για πληροφορίες 22 29 0 63 779, κινητό 69 80 55 08 02 και 69 87 65 64 76.
5: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια, αλληλοσεβασμός.
7: Ράδιο Εύβοια 104,1.
8: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
7: 104,1.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
2: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
3: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
2: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
4: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
2: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούργια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χάθεις. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
5: Ράδιο Εύβοια 104,1.
6: Μόνο επιτυχίες.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Radio Εύβοια 104,1.
1: Παίζει ελληνικά.
0: Η ώρα είναι 11.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
4: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
5: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
4: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
1: Ραδιοέφια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.

0: τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
1: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
2: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
1: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
3: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
1: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χάθεις. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
4: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
5: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

0: ώρα είναι 12. Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
1: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.
2: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
3: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
2: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
4: Στο ανανεωμένο

Ζωής αξεσουάρ μπάνιο. Τώρα γιορτάζουμε την τέταρτη δεκαετία μας και σας έχουμε τιμές χονδρικής πώλησης και στη Λιανική. Είμαστε χάρη σε εσάς στην κορυφή και προκαλούμε και αναζητούμε ανταγωνιστές να μας συγκρίνετε σε σχέση της ποιότητας και την

0: megacaravasvantis.gr.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: 104,1. Μόνο επιτυχίες.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
2: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
3: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
2: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
4: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
2: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούργια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χάθεις. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
5: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: ώρα είναι μία.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Πίκολο Μάρκετ, με 3 καταστήματα, Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70, Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69, και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
5: Radio Evia 104,1.
6: Να είσαι εκεί.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
2: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
3: Για να ξεμπλοκάρεις πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
2: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
4: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
2: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χάθεις. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
5: Ράδιο Εύβοια 104,1.
6: 104,1. Μόνο επιτυχίες.

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

Ζωές αξεσουάρ μπάνιο. Τώρα γιορτάζουμε την τέταρτη δεκαετία μας και σας έχουμε τιμές γονδρικής πώλησης και στη Λιανική. Είμαστε χάρη σε εσάς στην κορυφή και προκαλούμε και αναζητούμε ανταγωνιστές να μας συγκρίνετε σε σχέση της ποιότητας και τιμής. Μέγα Καραβασβάνης, Κύρος,

0: www.karabasvandis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
3: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
5: Ακούτε Ράδιο Εύβοια 104,1.
6: 104,1.
5: Ακούτε όλα τα ελληνικά.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
1: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
2: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
1: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
3: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
1: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
0: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
4: www.radioevia.gr. Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
5: Ράδιο Εύβοια 104,1.

Τεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: γκρίς. Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 2070. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
4: Η προστασία των δασών είναι υπόθεση όλων μας. Εσύ θα μείνεις θεατής.
5: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Ο εθελοντισμός δεν είναι χόμπι, είναι θεσμός.
4: Έλα μαζί μας και γίνε πιστοποιημένος δασοπυροσβέστης και διασώστης από την Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
5: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Για πληροφορίες 22 29 0 63 779, κινητό 69 80 55 08 02 και 69 87 65 64 76.
4: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια, αλληλοσεβασμός.
6: Ράδιο Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς και ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Radio Evia 104,1.
2: Πάει λίγος καιρός που φαινόσου

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Αν σκεφτείς ποτέ και δεις αλήθεια,

Απεραστικός. Αν σκεφτείς ποτέ και βρεις ένα κενό και μέσα

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
2: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
3: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
2: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
4: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
2: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χάθεις. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
5: Ραδιοέφια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.

0: Δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Ακούτε Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: 104,1.
1: Ακούτε όλα τα ελληνικά.

0: είναι 4.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 2070. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
5: Στο

αξεσουάρ μπάνιου. Τώρα γιορτάζουμε την τέταρτη δεκαετία μας και σας έχουμε τιμές γονδρικής πώλησης και στη Λιανική. Είμαστε χάρη σε εσάς στην κορυφή και προκαλούμε και αναζητούμε ανταγωνιστές να μας συγκρίνετε σε σχέση της ποιότητας.

0: www.ekakarabasvantis.gr.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: Μόνο επιτυχίες.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

κάπως τάζει η ζωή. Έρωτας είναι θάρρο, ότι ψάχνω σε σένα να βρω.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
1: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
2: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
1: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
3: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
1: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χάθεις. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
0: Ραδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: ακούγονται.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Πίκολο Μάρκετ με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
5: Στο ανανεώ.

πίνες, αξεσουάρ μπάνιου. Τώρα γιορτάζουμε την τέταρτη δεκαετία μας και σας έχουμε τιμές γονδρικής πώλησης και στη Λιανική. Είμαστε χάρη σε εσάς στην κορυφή και προκαλούμε και αναζητούμε ανταγωνιστές να μας συγκρίνετε σε σχέση της ποιότητας.

0: www.karabasvantis.gr.
1: Η προστασία των δασών είναι υπόθεση όλων μας. Εσύ θα μείνεις θεατής.
2: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Ο εθελοντισμός δεν είναι χόμπι, είναι θεσμός.
1: Έλα μαζί μας και γίνε πιστοποιημένος δασοπυροσβέστης και διασώστης από την Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
2: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Για πληροφορίες 22 29 0 63 7 79, κινητό 69 80 55 08 02 και 69 87 65 64 76.
1: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια, αλληλοσεβασμός.
3: Ράδιο Εύβοια 104,1.
4: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Φουτζ, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
1: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
2: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
1: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
3: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
1: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

Να που πάλι βρίσκεσαι μπροστά μου. Με ένα σου βλέμμα πάω να τρελάθω. Με χτύπησε ο έρωτας καρδιά μου.

0: ώρα είναι 6. Πίκολο Μάρκετ. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Στο ανανεωμένο Μέγκα Καραμπασβάντι στη Χαλκίδα. Τα περισσότερα εκθέματα σε πλακάκια γρανίτες. Σε όλα τα μεγέθη, είδη υγιεινής, συστήματα υδρομασάζ, καμπίνες, αξεσουάρ μπάνιου.

0: megacaravasvantis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
3: Ράδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Αυτό που λέμε ενώ βλέπουμε τον Αργυρό να βγάζει την, έτσι, το παιδάκι του, να παίρνει και το φυλάκι από τη σωτηρία τη σύζυγό του. Όλα καλά, όλα ωραία. Αυτές είναι οι ωραίες στιγμές του ποδοσφαίρου. Αυτό είναι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Άλλωστε την περασμένη Κυριακή ζήσαμε μια γιορτή του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Πραγματικά τάκη στο πάρκο του λαού. Ε, τι ωραία πράγματα περάσαμε. Τι, πόσο κόσμο σε ένα παιχνίδι γάμα τοπικού. Και πες μου, ποιο άλλο σπορ μπορεί να δώσει αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό είναι ο βασιλιάς. Ο βασιλιάς των σπορ, των αθλημάτων και τα άλλα είναι αθλήματα και σπορ. Το ποδόσφαιρο.
5: Ο κόσμος θέλει κάτι ελκυστικό. Αν δεν το παρουσιάσεις, δεν έρχεται στο γήπεδο. Πώς την περασμένη εβδομάδα είχαμε τόσους πολλούς φιλάθλους σε αυτό το γήπεδο, τρίτης κατηγορίας. Είναι φοβερό.
4: 11 ώρα το πρωί.
5: Είναι καταπληκτικό. Καταπληκτικό.
4: Νομίζω τέτοια πράγματα κάνει το ποδόσφαιρο να κερδίζει όπως. Πράγματα που κάνει το ποδόσφαιρο να κερδίζει είναι αυτό που έκανε, μ' άρεσε προχθές ο Δημήτρης ο Βαλκάνος και πραγματικά θέλω να τον συγχαρώ. Με τα προβλήματά της Χαλκίδα έπαιξε και αυτός με 10. Σέβεται κάποια πράγματα. Δηλαδή, ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό λίγο να βγαίνουμε από αυτή τη. Να μην είμαστε μεμσήμεροι, να μην είμαστε έτσι, να μην είμαστε γκρινιάριδες, να μην. Δεν είναι όλα ούτε βαθμοθυρία ούτε τίποτα. Θεωρώ ότι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο πρέπει να πρεσβεύει άλλα πράγματα. Έτσι είναι. Και έχουμε άλλωστε και από τα καλύτερα πρωταθλήματα τοπικού,
5: Συμφωνώ απόλυτα, Μανώλη.
4: Και όσον αφορά τώρα για να θα μπούμε και βέβαια τα δικά σου, να εκμεταλλευτούμε το μέχρι να αρχίσει. Ο Ακριτίδης είχε μαγικό ραβδί με το Σταυρό και έχει γίνει αυτό που έχει γίνει μέχρι τώρα.
5: Ο Ακριτίδης έχει καλούς ποδοσφαιριστές και αυτοί φέρνουν τα αποτελέσματα. Ο προπονητής βοηθάει ή καθοδηγεί.
4: Σημαντικό αυτό. Ο Ακριτίδης θα μείνει και τη νέα σεζόν στο Σταυρό, έτσι μπας και βγάλουμε καμιά είδηση, αν και ξέρω ότι δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά λέω εγώ τώρα, άτε, να το τολμήσω.
5: Επειδή δεν κάνω τον προπονητή και θέλω να το ευχαριστήσω όπως ο ποδοσφαιριστής που πάσχω, κάνω τα πάντα για να το ευχαριστηθεί, αν δεν ευχαριστήσω ένα πράγμα δεν ασχολούμαι.
4: Μάλιστα, δεν μπορεί να το πάρεις αυτό, δηλαδή από σένα και τον Τόπολη δεν μπορώ να το πάρω. Από τον Τόπολη τον κυνηγάω 10 χρόνια να μου μιλήσει. Πιστεύω το Σαββάτο κάτι να μου πει. Θα δούμε τώρα στην Φιέστα. Αλλά πιστεύω κάποια στιγμή να τα καταφέρουμε. Οι φωτορεπόρτερ βλέπετε εδώ όλοι: Αποστόλης Σαμπερκιάδης, Νίκος Παπάντας, Μιχάλης Κόκορης, Χρήστος Εμπερλής, Θωμάς Αλέξανδρος, Άγγελος Αγαπητός. Ένας κακός χαμός. Εσείς είπαμε, όσοι δεν βλέπετε από το YouTube, είστε πάντα συντονισμένοι στο Radio Εύβοια 104,1, εκεί που γεννήθηκε το δυνατάαθλητικά.gr, το δυνατά καθλητικά, έτσι για να τα θυμόμαστε και όλα, να γυρίζουμε τα χρόνια πίσω. Έχει λείψει το ραδιοφωνάκι. Στη σέντρα ο Ελίσποντος με Νίκο Κουζούλογλου. Τη διάταξη την πετύχαμε. Την πετύχαμε. Το σκονάκι ήταν καλό. Από ό,τι βλέπω, όπως τα είπαμε, Δημητρίου Ρουμπής, από εκεί Αυλονίτης Δελιγιάννης, Ζαχαριάδης από εδώ αριστερά δεξιά Συνοδάκης, Βεσέλη Βίλιαμς Μπάμπα, Κουζούλογλου και ο 51ος πρώτος τελικός είναι έτοιμος να ξεκινήσει με τον κορυφαίο ευγιώτη διαιτητή Μιχάλη Ματσούκα να είναι έτοιμος και να δίνει έναρξη του αγώνα. Η βαθιά παλιά λοιπόν του Σπυράκη σε θέση έξω αριστερά που θα κόψουν για την προποντίδα με τον Κανάνη και ο Ελίσποντος είναι αυτός που έχει την πρώτη επίθεση. Ενώ πρέπει να το τονίσουμε αυτό, γύρω-γύρω βλέπω πολλά παιδάκια με τσιμπάλες για να μην καθυστερεί το παιχνίδι. Και το πλάγιο ότι είναι μέσα στην περιοχή ο Κουζούλου, ο δεν θα πάρει την κεφάλια ο Κωνσταντάρας, η μπάλα θα φτάσει στον αναγνώστου. Αργά-αργά λοιπόν τώρα για την προποντίδα και ενώ είμαστε στο, δεν έχουμε συμπληρώσει το πρώτο λεπτό του 51ου τελικού του κυπέλλου Ελλάδας. Ελίσποντος, προποντίδα και ο αναγνώστου θα κάνει τον βολέι, η μπάλα πάνω από το κέντρο. Εκεί ο Κανάνη θα πάρει την κεφαλιά, θα σηκωθεί δεύτερη κεφαλιά από τον Κατσαρί. Θα κατέβει μπάλα, ωραία ελέγχει ο Συνοδάκης. Έχουν βρει κεφάλι με τον Γκίκα, διακόπτει ο κύριος Ματσούκας. και η μπάλα από fair play και τον Αργυρό λογικά θα γυρίσει πίσω στα παιδιά της Προποντίδας. Αυτό και γίνεται. Και η μπάλα στον τερματοφύλακα αναγνώστου που φέτος πήρε χρόνο συμμετοχής από τον Αντώνη Αβλονίτη. Καθιερώθηκε ο κολπός Δελιγιάννης. Ωραία για τον Ζαχαριάδη. Πιέζει ο Κωνσταντάρα ψηλά. Ξανά για τον Δελιγιάννη. Απομακρύνει. Ωραία η Προποντίδα προσπαθεί να κυκλοφορήσει την μπάλα και βγαίνει ωραία με τον Ζαχαριάδη. Αλλά έχει γυρίσει ο Κατσούλας. Καλύπτει πάρα πολύ ωραία. Ο Αρτινός μέσος της ομάδας του Ελίσποντου και περνάει για τον Νίκο Γκίκα. Φάουλ. Το πρώτο πάνω στον Κατσούλα, γυρίζει πίσω τη φάση και έχει το δεύτερο μαρκάρισμα του Φώτη Βεσέλη πάνω στον Γκίκα. Και ένα φάουλ για τον Ελίσποντο, λίγο πριν το κέντρο και δεξιά, με τον Κατσούλα να πιάνει τον ώμο του και να γονατίζει, αλλά είναι σκληρό καρύδι. Άλλωστε το έχει δείξει και από τη γυμνή ο Αντώνης Ορμπή θα δώσει το φάουλ αυτό, θα κελέσει για να κόψει ο Ζαχαριάδης, να κατεβάσει ωραία ο Γκίκας. Στον άξονα όλα αυτά για τον Ελίσποντο. Γυρίζει ο Γκίκας με τον Κατσαρί. Πάντα Γκίκας κρατάει την μπάλα πάρα πολύ ωραία και θα δώσει για τον Αργυρό. Ο Αργυρός ξανά να παίξει με τον Μπάρι το Σπυράκι. Θα του χαλάσει τα σχέδια ο Βίλιαμ Μπάμπα. Θα κερδίσει και το φάουλ από τον Αργυρό. Ένα φάουλ για την Προποντίδα. Η Προποντίδα έχει την αιστεία που κοιτάει προς την Χαλκίδα και την Οδό Χειροντίτη. Επαναλαμβάνω και ο Ελίσποντος έχει την αιστεία που κοιτάει προς την περιοχή του Φραγκιά, έτσι, και την Λεωφόρο Γεωργίου Παπανδρέου. Η μπάλα τώρα γυρίζει πίσω με τον Γιώργο τον Αυλονίτη, ψύχρεμα στον αναγνώστου. Δεν δείχνει πρόθεση ο Ελίσποντος να πιέσει ψηλά. Αφήνει αυτό που λέμε την πρώτη πάσα και δεξιά για τον Συνοδάκη. Αυτός και αν έχει όνομα βαρύ Προποντιδέικο και Αργύρης και Αλέκος Συνοδάκης και ο πατέρας του Σοβούλης, χρόνια παράγοντας στην ομάδα της Προποντίδας. Για τον Δελιάννη, παράληψη θα ήταν να πω ότι στο γήπεδο είναι και ο παλιός πρόεδρος Εψέο Πάνος ο Βενιζέλος και πρόεδρος της Προποντίδας. Αγάλα με τον Φώτο Βεσέλη που παίρνει μέτρα το φάουλ από το Σφυράκι, έξυπνο εκεί. Ο Βεσέλη έβγαινε μπροστά. Δεν χρειάζονται αυτά τώρα. Ο Ματσούκας είναι δίπλα. Δεν έχει να δείξει να κάνει, να ανοιχτεί και πολλά. Ένας διαιτητής αλφα-εθνικής, ο Μιχάλης ο Ματσούκας, χρόνια στην Ετελοακαρνανία που σπούδασε. Τον έχουμε δει και σε παιχνίδια αλφα-εθνικής και σαν πρώτο αλλά και σαν τέταρτο. Ευελπιστούμε κάποια στιγμή να τον δούμε και ακόμα πιο ψηλά να παίζει συνεχόμενα παιχνίδια αλφα-εθνικής κατηγορίας. Και ο Δελιγιάννης τώρα σε ένα φάουλ που βγάζει όλη την Προποντίδα από το κέντρο και πάνω. Φωνάζει ο Ματσούκας κοντά το Σπυράκι, φωνάζει και το Βεσέλη. Άτακτα τα παιδιά από το πρώτο λεπτό, είμαστε στο τρίτο πλέον εδώ. Είστε πάντα συντονισμένοι στο διαδικτυακό κανάλι του δυνατάαθλητικά.gr, στο YouTube. Φυσικά πατάτε το link, μας παρακολουθείτε, πατήστε το χεράκι, αφήστε τα σχόλιά σας. Και φυσικά όποιοι δεν έχουν YouTube, μας ακούτε από το ράδιο Εύβοια 104,1, εκεί που τα ρυθμίζει ο Δημήτρης ο Ζώμας για να φτάνουν εκεί που πρέπει να φτάνουν στα ακουστικά σας. Ο κόκκινος θα δώσει τον πολέ αριστερά για τον Θωμάτο Γεωργαντόπουλο που γύρισε από ένα τραυματισμό μετά από 1,5 μήνα. Είναι καλά. Η μπάλα από τον Γιώργο τον Αυλονίτη θα κόψει ο Ρουμπής. Βεσέλη, Συνοδάκης, Βεσέλη. Όλα αυτά και με τον Κουζούλογλου να θέλει να βγει μπροστά, να μαρκάρεται. Η μπάλα πάει αριστερά, Αυλονίτης και Κουζούλογλου. Κρατάει την μπάλα, πάει προς το σημαίακι του κόρνερ. Δεν υπάρχει φάουλ ο κ. Ματσούκας. Εύκολα η μπάλα εκεί για τον Βεσέλη που είχε οπισθοχωρήσει και δεξιά για τον Συνοδάκη. Αυτός θα απομακρύνει σε ένα χώρο που είναι μόνο παίκτες του Ελίσποντου. Μπερδεύεται ο Δημητρίου εκεί με τον Ρουμπί. Πάει να εκμεταλλευτεί και θα κερδίσει το φάουλ ο Χατζηστάμου. Εδώ είχαμε μία μήνυα συνεννοησία Ρουμπί και Δημητρίου. Και έδεσε την ευκαιρία στον Χατζηστάμου να μπει στη μέση και να κερδίσει αυτό το φάουλ. Να, ένα φάουλ για την Προποντίδα, λίγα μέτρα πάνω από το κέντρο και σε θέση μέσα δεξιά. Και την ομάδα της Προποντίδας με τον Κανάνη να είναι πάνω από την μπάλα. Από τη στιγμή που γύρισε πίσω, νομίζω αυτός και οι υπόλοιποι παρέα της Προποντίδας έκαναν πολλά και σπουδαία πράγματα. Μας τα είπε και ο Αυλονίτης, συνέντευξη τύπου. Ο Κανάνη με το αριστερό θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ολομόνοχος, η κεφαλιά του Μήτρου, οριζόντιο δοκάρι. Όχι, δεν υπάρχει, είναι offside. Ως μη γενόμενη φάση. Πρώτη φάση στο παιχνίδι, δεν υπήρχε όμως. Ο κύριος Χριστοδούλου έδειξε το offside. Καλό το γέμισμα του Κανάνη. Τραβήχθηκαν οι του Ελίσποντου σε θέση offside. Ο Μήτρου που τάκι βαφτίστηκε σεντερφόρ από τον Αυλονίτη κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος.
5: Δεν έπαιζε σεντερφόρ στην προηγούμενη εβδομάδα και στην Προποντίδα ξεκίνησε σαν δεκάρι. Και μετά πήγε μπροστά γιατί βρήκαν δεκάρι από ό,τι βλέπεις.
4: Έτσι, το βολέα.
5: Δεν πάμε να λέμε ότι είναι καλός ποδοσφαιριστής και σκοράρει κιόλας.
4: Σημαντικό αυτό το κομμάτι. Ο Γιωργαντόπουλος θα γυρίσει σε ένα χώρο που είναι ο Γκίκας. Κατεβάζει ωραία με το αριστερό, έρχεται δυνατά ο Μπάμπα. Αφήνει το πλεονέκτημα. Όχι, δεν το αφήνει ο Ματσούκας, θα γυρίσει τη φάση πίσω. Είναι ξεκάθαρο ότι και οι μεν και οι δεν προσπαθούν να αποκόψουν από το παιχνίδι ο μεν Ελίσποντος τον Κατσαρίο, η δε Προποντίδα τον Γκίκα με τους Βεσέλη, Μπάμπα και Κατσούλα Σπυράκη να είναι να τους να τους κοιτάνε από κοντά, θα έλεγα, να τους έχουν σε στενό κλειό. Να και ο πρώην πρόεδρος του Ελίσποντου, για να δούμε το μέσα στην περιοχή. Βγαίνει ο αναγνωστού, δεν πιάνει την μπάλα σε πρώτο χρόνο, σε δεύτερο. Ο πρώην πρόεδρος του Ελίσποντου, ο Δημήτρης Τσιτίνης, αυτός που έφτασε για πρώτη φορά τον Ελίσποντο στον τελικό του κυπέλλου Εβίας το 2019 πριν την πανδημία, και αυτός που τον έφερε και στην υψηλότερη θέση του πρωταθλήματος, που έχει φτάσει ποτέ στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος. Το βολέ από τον αναγνώστη, μπάλα πάνω από το κέντρο. Ο Μήτρου δεν θα πάρει την κεφαλιά. Ο Δημητρίου κάνει βάθος, θα δώσει ύψος στην μπάλα. Εκεί θα διεκδικήσει ο Αργυρός, θα χάσει από τον Φώτο Βεσέλη δυναμικά. Να κατεβάσει ο Κατσούλας, να παίξει λίγο με τη φωτιά, να γυρίσει για τον Δημητρίου, να δώσει το φάουλ ο κύριος Ματσούκας. Τάκι, είμαστε στο 6ο προς 7ο λεπτό. Να και ο σύσσωμος αμαρτιακός εδώ, μακρύς ποδαράς. Κύριος Κατσής τον είδαμε πιο πριν. Αμαρτιακός που επιστρέφει στο τοπικό μετά από 2 χρόνια στην ΔΕΛΤΑ Εθνική Κατηγορία. Δημήτρης Ζουλιώτης. Τάκη, δύο λόγια για αυτά τα πρώτα
5: αυτά. Μέχρι στιγμή είναι ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Πιστεύω ότι ο ένας φοβάται τον άλλον. Θα ισχύσει αυτό, θα πάει ακόμα κάνα 5 λεπτό, 10 λεπτό. Μετά πιστεύω οι ομάδες θα αναπτύξουν τα στελέχη, τα ικανά για να κάνουν τον γκολ.
4: Πλάγιο για τον Ελίσποντο, στο ύψος μεγάλης περιοχής και αριστερά, όπως αναπτύσσεται η ομάδα της Λαμψάκου, με τον Θωμά τον Γεωργαντόπουλο να είναι πάνω από την μπάλα. Η οικογένεια Γεωργαντόπουλου ετοιμάζεται να πανηγυρίσει και άνοδο, θα τα πούμε σε λίγο. Ο Κουζούρουγλου δεν θα πάρει την κεφαλιά, δεν θα πάρει ούτε ο Κωνσταντάρα. Την μπάλα θα χτυπήσει στο καλάμι του και θα γυρίσει πίσω στον Δημητρίου. Ο μεγάλος αδερφός, ο Παναγιώτης Γεωργαντόπουλος με την Αθλόπολη, είναι στον τελικό των μπαράζ για να παίξει β' κατηγορία. Ο Δέλη Γιάννης ελέγχει, ο αναγνώστου βγαίνει και δεν μπλοκάρει την μπάλα, θα την κοντρολάρει περισσότερο. Και αργά τώρα με τον Δέλη Γιάννη να δίνει για τον Ζαχαριάδη. Ξανά με τον Δέλη Γιάννη, ο Ελίσποντος δεν πάει να παίξει ψηλά. Η προποντίδα κυκλοφορεί τώρα, πάει να βγάλει μια πίεση. Στη δεύτερη πάσα που λέμε, Τάκη, πάει να βγάλει μια πίεση ο Ελίσποντος.
5: Όσο η προποντίδα αναπτύσσει το πίσω, δύσκολο θα την μπροστά. Πρέπει να φέρει γρήγορα την μπάλα στο κέντρο να τη φέρει μπροστά.
4: Μάλιστα.
5: Γιατί αμήνεται πάρα πολύ καλά ο Ελίσποντος στο κέντρο.
4: Φάουλ πάνω στον Χατζηστάμου εκεί από τον Λιάσκο. Η βαθιά παλιά τώρα πάει να κινηθεί στην πλάτη του Γιωργαντόπουλου ο Κανάνη. Θα απομακρύνει ο Δημητρίου, θα κατεβάσει ο Κατσούλας. Με Ολύμπια ψυχραιμία θα γυρίσει για τον Γιωργαντόπουλο. Η μπάλα θα χτυπήσει πάνω στον Σινοδάκη. Αυτός με τον Αργυρό, η μονομαχία στα αριστερά της άμυνας του Ελίσποντου. Ο κ. Χριστοδούλου δίνει το πλάγιο out και αριστερά για την ομάδα της Λαμψάκου. Όρθιος ο Μιχάλης ο Βασιλείου δίνει οδηγίες. Ο Αντώνης Αυλονίτης δεν έχει σηκωθεί ακόμα. Παράξενο αυτό, δεν ξέρω αν ασχολείται με το αγαπημένο του Κομπολόι σε αυτά τα πρώτα λεπτά.
5: Εντάξει, δεν μπορεί να παρέμβει τώρα. Μανώλη, είπα και πάλι. Ακόμα δεν έχουν μπει στο παιχνίδι οι ομάδες.
4: Έτσι. Ο Γιωργαντόπουλος κατεβάζει. Σίγουρα είναι μια κίνηση αυτή αριστερά του Βασιλείου. Θέλει ένα ταχυδυναμικό παίχτη να στείλει πάνω στον Κανάνη. Και νομίζω ότι ο Θωμάς Γιωργαντόπουλος είναι ο πιο κατάλληλος σε αυτήν την περίπτωση. Είναι ένα δυναμικό μαρκάρισμα των δύο. Πλάγια out για την προποντίδα πάνω από το κέντρο. Με τον Σινοδάκη έχει τον Βεσέλη δίπλα του για στήριγμα. Να δούμε τι θα επιλέξει. Το πλάγια out είναι δυνατά. Σε ένα χώρο που είναι ο Κατσούλας κόβει. Παίρνει μέτρα η προποντίδα με αυτό το πλάγια out. Ένα ελαφρύ αεράκι. Δεν νομίζω ότι ευνοεί και κανέναν. Να πούμε ότι στην κάμερα είναι φυσικά ο Χρήστος ο Μαρμαρινός. Συνοδοιπόρος, όπως κάθε φορά ο Χριστάρας. Και το πλάγιο τώρα με την προποντίδα. Ο Βεσέλη έχει δυνατό πλάγιο out. Θεωρώ ότι σε κάποια στιγμή στο παιχνίδι θα το εκμεταλλευτεί αυτό η προποντίδα. Θα το ζητήσει. Για να δούμε. Συνοδάκης για τον Βεσέλη. Το γέμισμα στην περιοχή. Στην πλάτη του Λιάσκου. Και πάει να κατεβάσει. Πολύ ωραία, Χατζηστάμου. Πλασάρει 1-0 για την προποντίδα. Μάλιστα. Ο Λιάσκος έκανε λάθος. Ο Χατζηστάμου κινήθηκε στην πλάτη. Η λαμψακινή άμυνα συνελήφθη κοιμόμενη με ένα πλασέ. Που θα έλεγα θύμισε και λίγο Γιωβάνι μέσα στη λεωφόρο, έτσι, στο τρίτο γκολ του Ολυμπιακού. Έστειλε την μπάλα απέναντι από τον κόκκινο και στο 9ο προς 10ο λεπτό του αγώνα, στην πρώτη φάση της προποντίδας, η προποντίδα ανοίγει το σκορ και σίγουρα ισχυρό προβάδισμα. 0-1 λοιπόν, μια γενιά με τον Τόλτο Χατζηστάμου. Τάκη.
5: Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, Μανώλη, ότι η προποντίδα θα σημαδέψει το Χατζηστάμου και το Κανάνι. Βλέπουμε μία φορά. Ακούπησε την μπάλα ο Χατζηστάμου και έκανε τέρμα. Τώρα θα αλλάξει και το παιχνίδι.
4: Μάλιστα. Ο Χατζηστάμου λοιπόν πλάσαρε εξαιρετικά με το δεξί και ψύχρεμα. και έκανε το 1-0. Για να δούμε τώρα ο Ελίσποντος τι αντίδραση μπορεί να βγάλει. Είναι η τελική που πολλές φορές ένα γκολ γρήγορα μπορεί να αλλάξει όλο το ρου της ιστορίας, αλλά μπορεί να δώσει και άλλη έγκλη στο παιχνίδι.
5: Μανώλη, το γρήγορο γκολ δεν φέρνει πολύ το τίποτα. Αν είσαι ομάδα, βλέπεις τα λάθη σου και έχεις πολύ χρόνο μπροστά σου να αλλάξεις τα πάντα. Επομένως, το ένα γκολ σημαίνει να προβάδισε μια ομάδα. Δεν λέει απολύτως τίποτα.
4: Κακή εκτίμηση εδώ του Λιάσκου, πάρα πολύ κακή εκτίμηση. Νομίζω ότι ο ένας παίκτης σαν τον Χατζηστάμου αυτές τις φάσεις δεν τις αφήνει να περάσουν ανεκμετάλλευτες. Ο Δελιγιάννης γεμίζει, η μπάλα περνάει από τον Κατσούλα. Πάμε να δούμε την αντίδραση του Ελίσποντου για τον Αργυρό. Αυτός γυρίζει, δέχεται το φάουλ εκεί από τον Σινοδάκη. Ο Αργυρός έρχεται προς τα μέσα, Τάκη, αφήνει λίγο την θέση.
5: Ναι, γιατί ένας παίκτης που κυρίως σουτάρει έχει δεξί πόδι, φυσιολογικό να κλείνει προς τα μέσα.
4: Μάλιστα. Φάουλ για τον Ελίσποντο. Πάρει Σπυράκη πάνω από την μπάλα. Έχουμε φτάσει στο 10ο, 11ο λεπτό του παιχνιδιού εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Ελίσποντος προποντίδα 0-1 από το 9 με τον γκολ του Χατζηστάμου. Με την προποντίδα στην μοναδική υποψία φάση μέχρι τώρα να βρίσκεται μπροστά στο σκορ μετά το λάθος του Λιάσκου εκεί. Ο Χατζηστάμου το εκμεταλλεύτηκε. Πλάσαρε τον κόκκινο που έκανε αντίθετη πορεία προς την μπάλα. Αυτή αργά και σαδιστικά κατήληξε στο βάθος της εστίας του τερματοφύλακα της προποντίδας και της του Ελισπόντου. Με συγχωρείτε και έχουμε το 0-1 για την προποντίδα που μπαίνει με το δεξί σε αυτόν τον 51ο τελικό του κυπέλου της Εύβοιας. Για να δούμε τώρα αν έχουν αντίδραση οι Λαμψακιώτες και πότε θα την έχουν. Η βαθιά παλιά, ο αναγνώστου θα μπλοκάρει εύκολα, θα χάσει την μπάλα. Θα έχουμε και φάουλ, όπως λέει ο Λουμπής, έχασε σε πρώτο χρόνο ο αναγνώστου, σε δεύτερο μπλόκαρε. Είχαμε και τον φάουλ εκεί από τον Ρουμπί που είχε προωθηθεί. Ένα φάουλ για την προποντίδα τώρα, πάνω στον τερματοφύλακά της, με τον Δέλη Γιάννη να είναι πάνω από την μπάλα. Τώρα ο Ελίσποντος λογικά πιστεύω θα ανεβάσει λίγο τις γραμμές του, θα αυξήσει λίγο την πίεση και η μπάλα θα πάει στον Γιώργο τον Αυλονίτη. Αυτός ξανά στον αναγνώστο ανεβαίνει, ο Κουζούλογλου. Παίζουν με τη φωτιά και κλέβουν τώρα. Για να δούμε τον Αργυρό με στην περιοχή. Θα σουτάρει ο αναγνώστο εκπληκτικά, αποκρούει. Αυλονίτης θα κρατήσει την μπάλα. Θα περάσει τον Νάκη πρώτη φάση για τον Ελίσποντο που έρχεται στο 11 από την ασυνονοησία στο κέντρο της άμυνας προποντίδας. Αυτό αναγκάζει να σηκώσει και τον Αυλονίτη. Μάλιστα. Σηκώνεται και ο Αυλονίτης στο 12 για να τα ψάλει σε ποιους εκεί πίσω. Ο αναγνώστου αντέδρασε σωστά. Έχασαν την μπάλα. Ο Αργυρός κέρδισε. Την μπάλα έκανε την τρίπλα, σούταρε, αλλά ο αναγνώστου ήταν σε ετοιμότητα. Τάκη.
5: Ναι, είναι όπως τα λες. Έγινε ένα λάθος και κινδύνευσε η προποντίδα να δεχτεί τέρμα. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Το ένα γκολ το γρήγορο δεν λέει τίποτα απολύτως. Βέβαια, αυτό δεν έγινε συνδυασμός, έγινε λάθος των αμυντικών. Αλλά πάντα στο ποδόσφαιρο υπάρχουν τα λάθη που γίνονται φάσεις.
4: Μάλιστα, 12 τώρα, ή 13 μάλλον. Είμαστε πάντα στο 0-1. Για να δούμε τον 0-1, για να δούμε τον Μήτρου με τον Δημητρίου. Είναι από τα στοιχεία.

0: Μπακλεύει και ο Χατζηστά μου βρίσκει τον Μήτρου in offside. Σωστή υπόδειξη του κυρίου Χριστοδούλου. Θα γυρίσει τη φάση πίσω ο κύριος Ματσούκας. Έκανε την κίνηση ο Μήτρου, ήταν σε θέση offside, το έδειξε ο κύριος Χριστοδούλου. Ωραία όμως και η πάσα του William Μπάμπα που δείχνει ότι έχει το δημιουργικό κομμάτι αυτό στο χώρο του κέντρου. Παίρνει περισσότερες πρωτοβουλίες με το Βεσέλη να δουλεύει περισσότερο σαν έξι σε αυτά τα πρώτα λεπτά μπροστά από τα δύο στόπερ. Ο Ρουμπής γεμίζει. Ο Κουζούλογλου παίρνει την πρώτη κεφαλιά. Ο Αλωνίτης κατεβάζει. Πάει ο Κωνσταντάρας, απομακρύνει για τον Μήτρου. Αυτό θα χάσει την κεφαλιά από τον Ρουμπή. Ο Κατσαρίς δεν κάνει καλό κοντρόλ. Έρχεται δυναμικά ο Κατσούλας και δίνει ύψος. Και πάει να κινηθεί ο Κουζούλογλου εκεί, αλλά έχει δώσει offside ο κύριος Πριώνας την κίνηση αυτή του Κουζούλογλου. Οπότε έχουμε το offside αυτό για την ομάδα της Προποντίδας με τον Δέλη Γιάννη να ετοιμάζεται με το αριστερό να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Έχουμε συμπληρώσει 14 λεπτά, πάμε προς 15 εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Λίσποντος και Προποντίδας στο 0-1 από το 9 με τον γκολ του Χατζη Λάμπρου. Η μπάλα κατεβαίνει από τον Κατσούλα για τον Γκίκα. Φάουλ για τον Ελίσποντο. Αρκετά φάουλ σε αυτό το ξεκίνημα. Δεν έχουν δώσει ευκαιρία στο παιχνίδι να έχει έναν ρυθμό που θα θέλανε και οι δύο ομάδες. Βέβαια η Προποντίδα έχει πετύχει αυτό που θα ήθελε, τον ευνηδιασμό και το γρήγορο γκολ. Και ο Γκίκας πλασαριστά για πού? Για κανέναν. Κακή πάσα. Και θα πάρει ο Κανάνη. Και θα πασάρει ωραία για τον William Μπάμπα. Και πάει να κάνει την κίνηση. Δεν έχει σφυρίξει. Μάλλον υπάρχει κάποιο άχαστο από την κερκίδα που σφυρίζει. Δυστυχώς μην τον πω και διαφορετικά. Θα έλεγα το λιγότερο άστοχο αυτό. Όποιος έχει τη σφυρίχτρα, μην το πω και αλλιώς. Αλλά τέλος πάντων, ευτυχώς που είναι και δικό μας το μαγαζί και δεν μας κάνει το εσουρού, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Η μπάλα για τον Κανάνη, λάθος του Κανάνη. Λάθος και του Σπυράκη, διαγωνισμό λαθών. Ο Βεσέλη έρχεται να δώσει ένα τέλος στα λάθη και ο Ζαχαριάδης να κάνει την κίνηση. Να περάσει τον Κωνσταντάρα, να ανεβεί όσο μπορεί, να περάσει το κέντρο, να ψάξει να βρει πάσα, να γυρίσει ο Κωνσταντάρας, να κόψει και το πλάγιο ότι είναι για την Προποντίδα. Με το Ματσούκα προφανώς να πηγαίνει στον τέταρτο. Μάλιστα. Κάτι λέει. Κάτι
1: δεν
0: λέει
1: για το σφύριγμα, Μανώλη.
0: Μάλλον για το σφύριγμα.
1: 99%.
0: Μάλιστα. Μάλλον πάει για το. Κάτι να πει για το σφύριγμα. Ναι. Έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Εντάξει. Νομίζω ότι είναι το λιγότερο άστοχο αυτό. Όποιος είχε τη σφυρίχτρα και σφύριξε. Δεν νομίζω ότι κάνει καλό στο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που μετά το πέραν του γκολ της Προποντίδας και τη φάση του Ελίσποντου σε αυτά τα 16 προς 17 λεπτά δεν έχει να επιδείξει κάτι άλλο. Παιχνίδι κέντρου με τις δύο ομάδες. Έγιναν οι συστάσεις. Προφανώς θα ενημερωθούν τώρα εδώ να δώσουν τις συστάσεις προς τον άχαστο αυτόν που έχει τη σφυρίχτρα. Ωραία Ζαχαριάδης, Χατζηλάμπρου, Κατσαρίς. Όλα αυτά δεξιά για την Προποντίδα. Πιέζεται από τον Κωνσταντάρα. Το πλάγιο ότι είναι για την Μπάρτσα που σήμερα φοράει άσπρα και λίγο μπλε. Πλάγιο με τον τόλι του Χατζηστά μου θα αφήσει για τον Ζαχαριάδη. Κάνει κίνηση ο William Μπάμπα. Θα πάρει την κεφαλιά προς τον Μήτρου. Ο Μήτρου με τον Ρουμπί. Φάουλ από τον Ματσούκα. Η κίνηση αυτή του Μήτρου πάνω στον Ρουμπί. Που πιάνει. Για να δω. Εντάξει. Ο Αντώνης είναι σκληρό καρύδι. Δεν νομίζω ότι.
2: Χρειάζεται κάτι. Από την
0: γίνονται οι συστάσεις.
2: Πρόβλημα στη διεξαγωγή του αγώνα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Μάλιστα. Έγιναν οι αναγκαίες συστάσεις. Και ο κόκκινος θα δώσει το βολέ. Η μπάλα πάνω από το κέντρο. Εκεί ο Βεσέλη θα πάρει την κεφαλιά. Ο Χατζηστά μου με το στήθος για τον Κατσαρί. Αυτός μπερδεύεται με τον William Μπάμπα. Πάει να ανοίξει το παιχνίδι. Ο Γιωργαντόπουλος ελέγχει. Θα πάει με το δεξί. Θα παίξει λίγο με τη φωτιά εδώ. Κάνει λάθος. Συνεχίζει. Έψαχνε να βρει την πάσα προς τον Κωνσταντάρα. Αυτό ήθελε να του έδειχνε. Να βγει ψηλά. Βέβαια εκεί ήταν παρακινδυνευμένα τα πράγματα όλα αυτά. Μια και είχε δίπλα και τον Χατζηστά μου και τον Μήτρου. Και το πλάγιο αυτό είναι με το Λιάσκο. Δυνατά η μπάλα προς τον Κουζούλογλου. Παλεύει με τον Δελιγιάννη. Θα κερδίσει την κόντρα. Το πλάγιο ότι είναι για την ομάδα της Προποντίδας από τα αριστερά. Στο χώρο της άμυνας με τον Ζαχαριάδη να έχει το πλάγιο out. Δυνατά προς τον Χατζηστάμ. Ο Λιάσκος θα πάρει την κεφαλιά. Ο Γκίκας θα κατεβάσει. Σίγουρα εξαρτάται πολλά από την απόδοση του Γκίκα. Ο Σπυράκης πάει να πάρει την κόντρα. Δυνατό δεύτερο μαρκάρισμα πάνω στον Γιώργο Αυλονίτη και έχουμε το φάουλ. Ένα φάουλ στο χώρο της άμυνας της Προποντίδας. Στον Συνοδάκη, με συγχωρείτε, είναι. Ένα φάουλ στο χώρο της άμυνας της Προποντίδας. Εκεί. με τον Σπυράκη να δέχεται τις παρατηρήσεις, ενώ έχουμε και παίχτη του Ελίσποντου στον αγωνιστικό χώρο, είναι ο Γιωργαντόπουλος.

0: Με το Ματσούκα να πηγαίνει πάνω από την μπάλα, πάνω από τον Πέρθη, να δούμε αν έχει κάτι. Αν θα χρειαστεί και ο Χάρης ο Παπαγεωργίου να του δώσει τις πρώτες βοήθειες. Επαναλαμβάνω, ο Γιωργαντόπουλος προέρχεται από τραυματισμό και δεν ξέρω αν είναι αυτό κάτι, μια τροχοπέδη για την ομάδα του Ελίσποντου. Μπαίνει ο Χάρης ο Παπαγεωργίου μέσα στο παιχνίδι. Πέφτει, βλέπω να σηκώνει ο κύριος Μαστραγγελής. Καλού κακού, είμαστε στο 19ο προς 20ο λεπτό. Έχει σβήσει ο ρυθμός, Τάκη, κατακόρυφα. Νομίζω οι διακοπές έζησαν τον ρυθμό.
1: Δεν είναι μόνο οι διακοπές, δεν είναι ισορροπημένο όπως από την αρχή. Δεν έχουν γίνει φάσεις, είναι κάποιες μονομαχίες στο κέντρο, εκτός του γκολ.
0: Τι πρέπει να κάνει ο Ελίσποντος αν θα θέλει να μπει στο παιχνίδι?
1: Ο Ελίσποντος δεν μπορεί να κάνει τίποτα απολύτως. Πρέπει, που είπα και προηγουμένως, η προποντίδα μπορεί να μείνει πίσω για να παίξει κόντρα. Ακόμα δεν μπορεί να ρισκάρει καμία ομάδα. Όλα αυτά θα γίνουν στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν μπορεί τώρα να μπει δυνατά. Είδες ότι το γκολ που έβαλε έφερε και υπεροψία. Πήγαν να κάνουν build up. Χάσαν την μπάλα, τρώνε γκολ. Καλό είναι το 1-0, αλλά δεν νομίζω ότι κέρδισες με το να βάλεις ένα γρήγορο γκολ. Πρέπει να ξεκινάς να συνεχίσεις να στοχευμένα ότι έχεις σχεδιάσει από την προπόνηση.
0: Δεν ξέρω αν δεν μπορεί ο Γιωργαντόπουλος και θα είναι πλήγμα αυτό για τον Ελίσποντο.
1: Θα είναι πλήγμα, διότι ένας ταχυδυναμικός παίκτης, δεξιπόδαρος πάνω σε αριστεροπόδαρο Κανάνη. Είναι πάρα πολύ σημαντική αμυντική του ικανότητα πάνω στο Κανάνη. Δεν ξέρω ποιο παιδί θα παίξει εκεί,
0: δεν
1: αλλά σίγουρα είναι απόλυτο.
0: Ναι, βλέπω να ετοιμάζεται με το νούμερο 13, αν είδα καλά, ο Σαμπάνης. Δεν ξέρω αν θα φέρει.
1: Ο Σαμπάνης είναι επιθετικός.
0: Μήπως φέρει τον Κωνσταντάρα πίσω. Αυτό έχει κάνει τώρα, που είναι με 10. Ναι, αν έρθει ο Σαμπάνης στο παιχνίδι, θα πάει αριστερά ο Λιάσκος, θα έρθει δεξιά ο Κωνσταντάρας.
1: Το πιθανότερο. Το πιθανότερο.
0: Και θα γίνει αυτή, έτσι θα έλεγα, η διάταξη. Για να δούμε τον Δημητρίου.
1: Μπορεί να παίξει και ο Σαμπάνης δεξιμπάκ.
0: Ναι, σωστά. Η μπάλα τώρα πάει, ο Γιωργαντόπουλος επανήλθε στο παιχνίδι. Να δούμε κατά πόσο μπορεί να συνεχίσει. Ο Γκίκας χάνει, έχει βρει τον πελάτο από τον Μπάμπα. Δεν έχει κάνει καλό ξεκίνημα, αλλά σαν να μας άκουσε εδώ και να αναπτύσσει τον Ελίσποντο. Η μπάλα από τα αριστερά για τον Σπυράκη, ξανά για τον Γκίκα. Έχει συγκλίνει μέσα ο Αργυρός. Η μπάλα θα κοντράρει σε προποντιδέικα πόδια. Και με τον Βεσέλη, αν βλέπω και καλά, ναι, ο Βεσέλη που κρατάει την μπάλα, πιέζεται από τον Αργυρό κοντά στο σημαίακι του, κοντά στο πλάγιο out, να γυρίσει ωραία για τον Κανάνη. Ο Κανάνη κάνει κίνηση, απελευθερώνει για τον Γουίλιαν Μπάμπα και ξανά για τον Βεσέλη και για τον Κατσαρή. Όλα αυτά με τη μία, με την προποντίδα, πανατίστανται πολύ ωραία. Χατζιστά μου, τέσσερις πάσες με τη μία και αλλαγή παιχνιδιού στην αδύνατη πλευρά για τον Κανάνη, αλλά έχει γυρίσει ο Γιωργαντόπουλος που δεν βλέπω να τη βγάζει για πολύ. Παρακινδυνευμένα στον κόκκινο. Αυτό σε πλάγιο out. Δεν πατάει καλά, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να παίξει ακόμα. Δεν τον βλέπω. Όχι, πέφτει κάτω, δεν μπορεί. Μάλιστα. Το παιχνίδι τελειώνει σύντομα για τον Θωμά τον Γιωργαντόπουλο και είναι πλήγμα αυτό για τον Ελίσποντο στο 21ο προς 22ο λεπτό. Ο Ελίσποντος αναγκάζεται να κάνει αναγκαστική αλλαγή. Ο Βασιλείου να αλλάξει τα σχέδιά του και να δούμε τώρα τη διάταξη. Δεν μπορεί να συνεχίσει, μάλιστα. Δεν μπορεί. Χτυπιέται, δεν του βγαίνει το παιχνίδι. Ο Σαμπάνης είναι έτοιμος να μπει. Να δούμε αν η διάταξη θα είναι αυτή που είπαμε με τον Δημήτρη τον Ακριτίδη. Είστε πάντα συντονισμένοι στο διαδικτυακό κανάλι του dynataathletica.gr. Μας παρακολουθείτε μέσα από το YouTube. Φυσικά στα RGNA μας ακούτε μέσα από τους 104,1. Και το ράδιο Εύβοια και είναι η αλλαγή.
1: Λογική κίνηση είναι ο Λιάσκος αριστερά, δεξιά πώς λέει αυτό που είπε,
0: Κωνσταντάρας
1: και δεξιά ο Σαμπάνης.
0: Μάλιστα. Με δεξί πόδι,
1: Ναι, ναι.
0: Με δεξί πόδι.
1: Δεξιά επιθετικός ο Σαμπάνης.
0: Ένα έμπειρο παιδί, ο Γιάννης ο Σαμπάνης.
1: Δεξί πάει ο Γιωργαντάς, και αριστερά ο Λιάσκος. Η λογική, έτσι, δεν ξέρουμε πώς σκέφτεται ο Βασιλείου.
0: Όχι, δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Εγώ πιστεύω ότι μέχρι στιγμής, αν ο Ελίσποντος πάει να ψάξει κάτι, θα το ψάξει στη μεσαία γραμμή. Δηλαδή, εκεί νομίζω ότι μέχρι τώρα δεν του βγαίνουν τα πράγματα. Ναι, όπως το είπαμε, είναι όπως το είπαμε ακριβώς. Κωνσταντάρας έχει κάνει και καλά παιχνίδια από δεξιμπάκ και έχει βάλει και γκολ. Και μπάλα ξανά στον κόκκινο. Πρώτη αναγκαστική αλλαγή. Στο 21 λοιπόν για την ομάδα Λαμψάκου. Το βολέ του κόκκινου. Κουζούλογλου θα πάρει την κεφαλιά. Η μπάλα θα πάει προς τον Σαμπάνη. Για να δούμε, αυτό είναι ενδιαφέρον το μαρκάρισμα. Αυτοί οι δύο είχαν διατελέσει νομίζω και συμπαίκτες στο Καλοχώρι Παντύχη. Ζαχαριάδης και Σαμπάνης. Οπότε νομίζω γνωρίζονται αρκετά καλά. Τους είχες και παίχτες όταν ήσουν?
1: Όχι, είχα μόνο τον Ζαχαριάδη.
0: Μόνο τον Ζαχαριάδη. Νομίζω ο Γιάννης τότε πρέπει να ήταν σαλάτσατα. Από τον Γκίκα για τον Λιάσκο. Ο Λιάσκος ανοίγει για τον Αργυρό που είναι ο μόνος έτσι πιο δραστήριος αυτή τη στιγμή και προσπαθεί να πάρει ατομικές πρωτοβουλίες. Νομίζω το έχει και ηγητικά αυτό. Για να δούμε τον Αργυρό. Θα φέρει την μπάλα στην περιοχή. Ο Γιώργος Αβλονίτης θα κόψει. Ο Βεσέλη θα δώσει χώρο στον Κανάνη που έχει βγει ψηλά και ο Λιάσκος έχει ανέβει. Για να δούμε τον Κανάνη πάει να κάνει την τρίπλα. Περνάει στην αρχή και είναι 4 με 3 και ανοίγει για τον Χατζηστάμου και είναι καλή στιγμή για την προποντίδα. Αλλά ο Χατζηστάμου δεν κάνει το κοντρόλ και δεν την παίρνει μπροστά. Τώρα γυρίζει ο Κωνσταντάρας. Τον περνάει σαν να μην υπάρχει ο Χατζηστάμου. Με τα αριστερό θα κάνει τη σέντρα στην περιοχή. Θα κόψει ο Κατσούλας. Εδώ ο Γουίλιαν Μπάμπα την μπάλα. Πρώτη, δεύτερη τρίπλα. Ο Μήτρου πέφτει. Ο Ματσούκας δεν δίνει αυτά τα πέναλτι ποτέ και δεν υπάρχει και κάτι νομίζω εδώ. Και ο Ζαχαριάδης θα κάνει την κίνηση στην πλάτη. Ο Λιάσκος δεν θα φάει πλάτη αυτή τη φορά, θα κόψει. Ο Βραχής όμως Κατσαρής θα πάρει την μπάλα, θα κάνει όμως φάουλ με τον Αγκώνα πάνω στον πάρει το Σπυράκι. Και έτσι έχουμε το φάουλ αυτό για την ομάδα της Λαμψάκου. Ένα φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Και ο Ματσούκας τι θα στείλει. Τι έχουμε και cooling break. Α, έχουμε και cooling break. Έχουμε πάνω από 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Μανώλη, αν η Λάμψακος δεν περιορίσει Κανάνη και Χατζηστάμου, κυρίως θα έχει πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Σίγουρα όμως και το κέντρο της προποντίδας πρέπει να δουλεύει πάρα πολύ καλά με αυτόν τον Williams. Αλλά πρώτο στόχο της αντίπαλης πρέπει να περιορίσουν τον Κανάνη και τον Χατζηστάμου.
0: Μάλιστα. Είμαστε στο 25ο λεπτό. Έχουμε το cooling break και το άτυπο, έτσι θα έλεγα, time out. Με τις δύο ομάδες να πίνουν το νεράκι τους, αλλά να δέχονται και οδηγίες από τους προπονητές. Ο Αβλονίτης δεν σηκώθηκε. Μάλλον δεν έχει να πει κάτι. Και γιατί να πει, μια χαρά πάνε τα πράγματα. Πολύ σωστά. Από την άλλη, ο Βασιλείου μαζί με τον Αργύριο Μαστραγγελή σίγουρα έχουν να πούνε πολλά στους παίχτες του Ελίσποντο. Επαναλαμβάνω, ο Ελίσποντος με αναγκαστική αλλαγή στο 21 στη θέση του Θωμά του Γιωργαντόπουλου. Πέρασε ο Σαμπάνης. Από το 9 η προποντίδα είναι μπροστά στο σκορ με τον γκολ του Τόλι του Χατζηστάμου. Απειλεί ο Ελίσποντος στο 11 με τον Αργυρό, με τον αναγνώστου να αποκρούει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Εσείς μας παρακολουθείτε πάντα μέσα διαδικτυακά από τη σελίδα του Δυνατά Αθλητικά στο YouTube και φυσικά στο www Δυνατά Αθλητικά. Υπάρχει το σχετικό άρθρο και το σχετικό link. Μπορείτε να μας δείτε και από εκεί, αλλά και να μας ακούτε μέσα από το ράδιο Εύβοια 104,1, εκεί που συντονίζει ο Δημήτρης ο Δόμας. Την καλησπέρα και στο Δημήτρη και στο ράδιο Εύβοια 104,1. Πλάκα-πλάκα, επιστρέφουμε στα Ριτζιανά μετά από 2,5 χρόνια. Πάντως στο ημίχρονο έχω πολύ ψωμί. Έχω κόσμο εδώ να πάρω συνεντεύξεις. Έχω αρκετό κόσμο. Έχω και παράγοντες που ξέρουν και από μπάλα εκεί. Α δούμε τώρα θα μας πούνε και αυτοί στο ημίχρονο. Α δούμε, μη βγάλουμε. Το πετύχαμε. Η μπάλα γυρίζει τώρα από τον Κωνσταντάρα. Για τον Σαμπάνη, ωραία για τον Κίκα. Να, ωραία κίνηση του Κίκα μέσα σε δύο. Και ανοίγει για τον Σαμπάνη που πάει να κινηθεί στην πλάτη και να παίξει κάθετα. Αλλά ο Γιώργος Αβλονίτης έχει διαβάσει την μπάλα. Θα δεχτεί το φάουλο από τον Κουζούλογλου. Πέσεται από τον Ματσούκα. Όχι, δεν πέσεται γιατί δεν υπάρχει πλεονέκτημα. Υπάρχει μειονέκτημα. Θα γυρίσει τη φάση πίσω και φωνάζει και τον Κουζούλογλου κοντά που λέει ότι για την μπάλα πήγα. Ο Ματσούκας θα του δώσει τις αναγκαίες συστάσεις. Σίγουρα ήταν ένα απρόσωπτο μαρκάρισμα του Νίκου του Κουζούλογλου πάνω στον Γιώργο τον Αβλονίτη, που είναι έτοιμος να δεχτεί και τις πρώτες βοήθειες. Αν μπει ο Χάρης ο Παπαγεωργίου, θα αναγκαστεί να βγει. Ο Γκίκας εδώ προηγουμένως έκανε την πρώτη του καλή ενέργεια στο παιχνίδι. Λείπουν αυτές οι ενέργειες του Τάκη.
1: Είπε ο Μανώλη ότι ο προσφυγής αυτός ο Γκίκας είναι εξαίρετος. Δεν είναι μόνο ότι γνωρίζει ποδόσφαιρο, κάνει καταπληκτικές πάσεις και είναι πραγματικά ποδοσφαιρική προσωπικότητα. Με την ίδια ευκολία παίζει στόπερ. Παίζει με την κοχάφη. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για σύγχρονους ποδοσφαιριστές.
0: Μάλιστα. Ο Δελιγιάννης για τον Ζαχαριάδη. Ο Σαμπάνης πάει να βγάλει μια πίεση. Το ίδιο και ο Ζούλογλου. Αναγκάζει ο Δελιγιάννη να φέρει την μπάλα ψηλά. Πρώτος βγήκε ο Κατσούλας. Πάμε μπροστά από τον Κατσαρή. Νομίζω μέχρι στιγμής Κατσούλας και Γουίλιαν Μπάμπα είναι οι καλύτεροι στον χώρο του κέντρου.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Είναι αυτοί που κυριαρχούν. Από την άλλη, δεν έχουν πάρει πολλά πράγματα ούτε από Γκίκα ούτε από Κατσαρή. Με τον Βεσέλη και το Σπυράκι και αυτοί μέχρι στιγμής να αναλώνονται σε ανασταλτικό παιχνίδι. Ο Ρουμπής θα με γεμίσει την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί βρίσκεται ο Συνοδάκης. Θα πάρει την κεφαλιά, θα κατεβάσει ωραία και θα γυρίσει ο Κατσούλας. Αυτό που λέγαμε για τον Κατσούλα, που παρότι βραχής όμως προωθείται σε όλες αυτές τις φάσεις, ο αναγνώστης σε ετοιμότητα θα μπλοκάρει αυτό το φιλόδοξο γυριστό σουτ που πήγε να κάνει ο Κατσούλας. Η μπάλα γυρίζει τώρα από τον βολέ του αναγνώστου για τον Κατσούλα που πιέζεται από τον Κατσαρή και από εκεί για τον Λιάσκο. Ο Λιάσκος κατεβάζει για τον Αργυρό που μαζί με τον Κατσούλα είναι καλύτερο του Ελίσποντου σε αυτά τα 28-29 λεπτά του παιχνιδιού, πάντα στο 0-1. Ο Γκίκας δεν μπορεί. Ο Κατσούλας απρόσεκτα παίζεται, λέει, ενώ έχει χτυπήσει εκεί. Δεν έχει δώσει φάουλ. Ήταν στα 2 μέτρα ο Ματσούκας και νομίζω ότι σίγουρα κάτι καλύτερο θα βλέπει από εμάς που είμαστε εδώ πάνω. Έτσι δεν
1: σε
0: είναι.
1: Σε εμάς φάνηκε φάουλ, αλλά μπορεί να μην είναι.
0: Ναι, ήταν κοντά. Θα δούμε τώρα που θα γυρίσει μπάλα. Ήταν σε παίκτες του Ελίσποντου. Διέκοψε ο κύριος.
1: Θα τη δώσει ο διαιτητής σε παίκτη Ελίσποντου.
0: Προφανώς έτσι. Μάλλον ζητά κάποιο παίκτη της προπονητής να γυρίσει την μπάλα πίσω. Πήγε από το διαιτητή, σωστά. Ο Τάκης είχε δίκιο, δεν την γύρισε πρώτη της προπονητής. Και ο Δημητρίου, όχι για τον Αργυρό, το πρώτο λάθος του Αργυρού στο παιχνίδι. Δεν είδε, ο Λιάσκος είχε βιαστεί να ανέβει παραπάνω. Νομίζω ότι ο Ελίσποντος θα πάρει ρίσκα, Τάκη, από εδώ και πέρα.
1: Δεν μπορεί να πάρει τώρα, Μανώλη. Αν πάρει ρίσκα, θα πάρει στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι δική μου εκτίμηση.
0: Ναι, ναι,
1: δεν είμαι μέσα. Τι θα έκανα εγώ, έτσι.
0: Όχι, άμα δεν συμβουλευτούμε σένα, ποιο θα συμβουλευτούμε δηλαδή. Ακριβώς. Πάλι έχουμε διακοπές. Όλα αυτά είναι εις βάρος του ρυθμού του παιχνιδιού και του ιδίου του παιχνιδιού. Το 0-1 παραμένει. Δεν θα έλεγα ότι ο τελικός μετά τον γκολ έχει δάφνες ποιότητας. Νομίζω ότι έχει σβήσει απόλυτα το ρυθμός του παιχνιδιού.
1: Κοίταξε, Μανώλη, είναι ένας περίεργος αγώνας. Είναι μοναδικός. Έχουν πάρα πολύ άγχος και οι 11, οι 22 ποδοσφαιριστές και γι' αυτό θα περιμένουν αυτά. Σιγά-σιγά, όσο περνάει ο χρόνος, θα αρχίσουν να δείχνουν τι μπορούν να κάνουν.
0: Μάλιστα. Από τον Δέλη Γιάννη για τον Ζαχαριάδη και αυτός για το σκόρε, τον Τόλι του Χατζηστάμου που έχει τον Κωνσταντάρα μπροστά. Αυτός θα κρατήσει με πιο επιθετικές αρετές ο Κωνσταντάρας. Το γέμισμα για τον Κουζούλογλου, αυτές οι μπάλες είναι πολύ δύσκολο να περάσουν από εκεί. Ο Πάρης ο Σπυράκης κατεβάζει, ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη και βρίσκει τον Κουζούλογλου. Αυτός θα κάνει την κίνηση στην πλάτη του Αυλονίτη που θα τον κόψει πρώτο, δεύτερο χρόνο. Δεν υπάρχει φάουλ από τον Ματσούκα και νομίζω σωστά εδώ και θα γυρίσει. Ωραία όμως ο Κατσούλας θα πάρει την μπάλα και θα ανοίξει δεξιά τώρα για το Σαμπάνι με τον Ζαχαριάδη. Για να δούμε, Σαμπάνης με Ζαχαριάδη συγκλίνει προς τα μέσα. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Περνάει ωραία για τον Σπυράκη και αυτός ανοίγει για τον Κωνσταντάρα που ανεβαίνει και θα κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί είναι ο Αργυρός, είναι και ο Σπυράκης. Θα κάνει ένα απρόσεκτο και χαζό φάουλ εκεί πάνω στον Κανάνη που έχει οπισθοχωρήσει.
1: Το πήρε το φάουλ ο Κανάνη. Στήθηκε μπροστά του. Δεν του έκανε φάουλ. Το πήρε ο Κανάνη.
0: Μάλιστα. Έτσι θα πούμε ότι πήρε και το πέναλτι ο παίχτης του Πανδοκαϊκού στο 90.
1: Εγώ νομίζω ότι ήταν, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος.
0: Αυτό θα ρωτήσουμε μετά και τον κύριο Παύλου, τον υπηρεσιακό πρόεδρο του ΟΑΟΧΑΛΚΙΣ.
1: Με ρωτάς μπροστά στον Παύλου, τι θα πω.
0: Όχι,
1: θα πω,
0: και, όχι. Και Τζακ Νόρις. Τζακ Νόρις, ο κύριος Παύλου Τζακ Νόρις. Σαν άλλο Τζακ Νόρις. Τώρα, άμα παριθμό του Τζακ Νόρις του ΟΑΟΧΑΛΚΙΣ τα τελευταία χρόνια, μάλλον θα χρειαστώ κανένα βιβλίο για να γράψω. Έτσι, για να πω και την καλοσύνη της ημέρας και της μετάδοσης. Η μπάλα θα γυρίσει πάρα πολύ ωραία από τον Αργυρό. Αυτός θα δεχτεί το φάουλ από τον Σινοδάκη. Και έτσι έχουμε ένα φάουλ για τον Ελίσποντο στο χώρο του κέντρου με τον Αργυρό να θέλει να πάρει και τα στημένα, να κάνει ένα γέμισμα σε ένα χώρο που ο Ζαχαριάδης ελέγχει. Ο αναγνώστου θα βγει και θα μπλοκάρει την μπάλα. Θα τον ρωτήσουμε στο ημίχρονο τον κύριο Παύλου, δεν θα τον αφήσουμε. Εννοείται, ήταν εκμετάλλευτο. Έτσι, Πανδοκαϊκός που επέστρεψε μετά από 25 χρόνια, πήρε και την άνοδο και να δούμε του χρόνου πού θα αγωνιστεί. Βέβαια θα χαρώ και νομίζω ότι είναι ωραίο γιατί ήταν και οργανωμένοι και ωραία πράγματα κάνανε. Αν πάνε και στο Ενωσιακό, θα έχουν ακόμα καλύτερα γιατί το Αλεξάνδρου θέλει μία ανακαίνιση. Είναι το ίδιο χόρτο από τότε που έπαιζε ο Παύλου με τον Γιάννη τον Παπαδημητρίου που του έχουμε εδώ από κάτω. Για να δούμε τώρα τον Αργυρό να προσπαθεί να φέρει την μπάλα στην περιοχή. Να κόβει ο Βεσέλη, να τρέχει ο Αυλονίτης και να αφήνει την μπάλα σε κόρνερ. Ασυνεννοησία εδώ. Αυλονίτη δεν υπήρχε. Κοίτα, νομίζω ότι ο Γιάννης πρέπει να έχει παίξει σε χόρτο. Ο Γιάννης, ο Παπαδημητρίου. Όταν ήταν σαλάτσατα. Όχι, μάλιστα. Εντάξει. Ωραία. Το φάουλ, το κόρνερ είναι για τον Ελίσποντο από τα αριστερά. Με τον Αργυρό πάνω από την μπάλα, με όλη τη λαμψακινή αεροπορία να πλασάρεται στη μεγάλη περιοχή της εστίας του αναγνώστου. Με το δεξί από τα αριστερά ο Αργυρός πάνω από την μπάλα για τον Ελίσποντο στο 32 προς 33 αυτό το κόρνερ. Στο πρώτο δοκάρι ο Βεσέλη έχει διαβάσει τη φάση, θα κόψει. Ο Σπυράκης σηκώνει το κεφάλι, έχει τον Γουίλιαμ Μπάμπα. Θα γυρίσει για τον Αργυρό που δεν κάνει κίνηση πάνω στην μπάλα. Έχει καταλάβει ότι είναι offside. Λοξοκοίταγε ο ψαχνιώτης ρέφερε ο κύριος Πριώνας και θα δείξει το offside γιατί εκτιμά ότι έκανε κίνηση ο Αργυρός εκεί. Έχουμε offside για την ομάδα του Ελίσποντου. Offside για την προποντίδα με τον Σινοδάκη πάνω από την μπάλα. Με το ρυθμό να έχει σβήσει εντελώς, είμαστε στο 33 προς 34, 0-1 η προποντίδα από το 9. Καλύτερη στιγμή για τον Ελίσποντο στο 11, όταν ο Αργυρός σούταρε και ο αναγνώστου βρέθηκε σε ετοιμότητα. Η προποντίδα μεταφέρει την μπάλα, ο Δημητρίου θα πάρει την κεφαλιά, ο Κατσούλας θα της δώσει ακόμα περισσότερο ύψος. Θα διεκδικήσει εκεί καθαρά ο Κουζούλογλου για να έρθει να πιέσει ο Σαμπάνης, να κατεβάσει ο Γουίλιαμ Μπάμπα, να δεχτεί το φάουλ από τον Γκίκα. Ένα φάουλ για την προποντίδα. Καλός παίκτης ο Γουίλιαν Μπάμπα. Δεν είχα την τύχη να τον δω μέχρι τώρα. Νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο όλη αυτή η πορεία της προποντίδας. Εκεί παίζει με τη φωτιά ο Βεσέλη. Δίνει το play out. Δεν υπάρχει φάουλ. Και δεν χρειάζονται και αυτά τα πράγματα εκεί. Όχι, δεν υπάρχει φάουλ. Μπορεί να τον βρήκε τον Κίκα. Θεωρώ όμως και εκτιμώ ότι δεν υπήρχε φάουλ μετά. Σίγουρα τον βρήκε. Σίγουρα, αλλά δεν υπάρχει φάουλ γιατί τι να κάνει, έδιωξε την μπάλα. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Βέβαια, αμέσως λειτουργήσε το μυαλό και των δύο, και του Βεσέλη και του Νίκου του Κίκα. Και έτσι έχουμε το play out με το Σαμπάι να κατεβάζει, με το Ζαχαριάδη να του κλέβει, το Δελιγιάννη να μεταφέρει σε ένα χώρο που είναι ο Δημητρίου. Ο Κατσούλας δυναμικά ανεβάζει στροφές και δίνει για τον Λιάσκο που έχει αριστερά τον Αργυρό. Επιλέγει στον άξονα τον Κίκα. Αυτός θα κοπεί για πολλή τη φορά. Ο Κατσούλας μοιάζει να βρίσκεται παντού, το ίδιο και ο Ζαχαριάδης από αριστερά. Για τον Ντόλι το Χατζηστάμου που κινείται, θα έλεγα, συνέχεια στην πλάτη τη λαμψακινή άμυνα, ψάχνοντας να βρει τη μία μοναδική ευκαιρία που τη βρήκε μέχρι στιγμή μόνο στο 9 και δεν την άφησε να περάσει ανεκμετάλλευτη. 34ο λεπτό εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. 51ος τελικός κυπέλου Εύβοιας. Λύσιμος προποντίδα 0-1 από το 9. Στην περιγραφή είναι ο Μανώλης Σοβέτας. Στο σχολιασμό είναι ο Δημήτρης Ακριτίδης. Coach 35 πλέον. Στρογγυλά. Ένα δεκάλεπτο μέχρι να πάμε στα αποδυτήρια.
1: Δεν έχει να επιδείξει τίποτα ακόμα ο αγώνας αυτός. Δεν έχει φάσεις. Πραγματικά, όπως είπες και εσύ, αργεί όλοι. Θέλει πάρα πολλά πράγματα ακόμα για να δούμε αγώνα που περιμένουμε να δούμε.
0: Μάλιστα. Δεν υπάρχει φάουλ πάνω στον Μήτρου που είναι και εκτός αγωνιστικού χώρου. Νομίζω το παιχνίδι μπορεί να συνεχιστεί. Κάνει ένα νεύμα ο Ματσούκας. Νομίζω ότι είναι εκτός αγωνιστικού χώρου. Αν χρειαστεί κάτι, θα μπει. Θα σηκωθεί ο Μήτρου και θα μπει και γρήγορα. Όχι, γυρίζει την μπάλα πίσω. Εκεί δεν είχε μπει ακόμα ο ποδοσφαιριστής της προποντίδας. Τώρα θα εκτελεστεί το play out από τον Ζαχαριάδη. Κανένας δεν παρεμβαίνει πουθενά. Ο Ζαχαριάδης για τον Κατσαρί, ο Κατσαρίς με τον Κατσούλα, ο Μήτρου για τον Λιάσκο και αυτός σε ένα χώρο που υπάρχουν μόνο προποντιδέοι και εκείνο Βεσέλη για τον Κατσαρί. Προσπαθεί να παίξει για τον Κανάνη, ο Λιάσκος θα κόψει ωραία. Για τον Βεσέλη που επαναφέρει με το κεφάλι, για τον Δημητρίου που βρίσκει ωραία τον Κίκα, έχει αριστερά τον Αργυρό, κοντρολάρει, σηκώνει το κεφάλι και ψάχνει να βρει με βαθιά παλιά τον Κουζούλογλου. Εκεί κατεβάζει ο Γιώργος Αυλονίτης με το δεξί πόδι. Θα παραχωρήσει το πλάγιο, ένα πλάγιο από τα αριστερά για τον Ελίσποντο στο 36ο προς 37ο λεπτό εδώ στο παιχνίδι μας. Πάντα το 0-1 από το 9. Με τον Ελίσποντο να θέλει, αλλά να μην μπορεί μέχρι στιγμής να απειλήσει πλην του 11. Ο Κίκας θα γεμίσει, ο Σαμπάνης πάει να κινηθεί. Όχι, δεν κινείται γιατί το γέμισμα δεν είναι καλό. Εύκολη λία για τον υψηλόσωμο τερματοφύλακα, τον αναγνώστου, που θα μπλοκάρει την μπάλα για την ομάδα της προποντίδας. Το βολέ του αναγνώστου. Είχαμε πλάκα. Με αυτά το build-up έχουμε καιρό να βλέπουμε τερματοφύλακα να κάνει βολέτακι. Όλοι προσπαθούν από πίσω. Έχει δαιμονοποιηθεί κιόλας.
1: Είναι ο κύριος Αυλονίτης εκεί στον πάγκο. Δεν πήγαινε πέσω να κάνει build-up.
0: Ναι, σηκώθηκε ο Αυλονίτης. Μάλιστα, σηκώθηκε. Ο Αντώνης με άσπρα σήμερα. Ναυτική ενδυμασία. Ο Αντώνης Αυλονίτης. Έτσι. Να το. Και το πλάγιο ότι για τον Λίσποντο. Με το Λιάσκο. Στο χώρο του κέντρου όλα αυτά για τους Λαμψακιώτες, για τον Γκίκα. Με το που πάει μπάλα στον Γκίκα, ο Γουίλιαν Μπάμπα με ένα μαγικό τρόπο βρίσκεται δίπλα του. Τάκι. Και κλέβει και την μπάλα. Και ο Κανάνη πάει να βγει. Και δεν είναι σε θέση τώρα ο Λιάσκος. Για να δούμε τον Κανάνη. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Και αλλάζει παιχνίδι. Δεν πέρασε τώρα γιατί αν πέρασε θα ήταν δύσκολα τα πράγματα. Έκοψε ο Κωνσταντάρας. Και η μπάλα γυρίζει. Δεν υπάρχει φάουλ από τον Ματσούκα. Και καλά κάνει και δεσφυρίζει. Να βρούμε και λίγο ρυθμό με τον Βεσέλη. Να γυρίζει για τον Ζαχαριάδη. Πάει κοντά ο Σπυράκης. Εδώ τώρα υπάρχει ανισορροπία και ο Κατσαρίς θα πάει να αλλάξει παιχνίδι. Εκεί θα σπρώξει ο Κανάνη τον Λιάσκο. Που με ένα μαγικό τρόπο από την ώρα που πήγε αριστερά είναι πολύ καλύτερο από ότι όταν ήταν στη δεξιά πλευρά και με έναν πιο δύσκολο.
1: Εντάξει, Μανώλη, λάθος δεν είναι. Και εδώ έκανε ένα. Του ξέφυγε, εν πάση περιπτώσει. Δεν ήταν κακός και εδώ. Απλά έκανε ένα λάθος, δέχτηκε ένα γκολ. Θα τον κατηγορήσουμε γι' αυτό.
0: Εντάξει. Εδώ βγαίνει και μπροστά. Το πλάγιο ότι είναι για την ομάδα της προποντίδας.
1: Δεν έχει δυνατότητα σαν δεξί μπακ, σαν αριστερό μπακ με δεξί πόδι να κάνεις πάρα πολλά πράγματα στην επίθεση.
0: Έτσι. Εκτός αν τα δουλεύεις και τα δύο.
1: Εντάξει. Κυρίως τώρα οι μπακ παίζουν και με τα δύο πόδια. Είναι υποχρεωτικό, έτσι. Γιατί κλείνουν μέσα και σουτάρουν. Εδώ έχουν άλλους παίκτες μπροστά που δεν χρειάζεται. Ο Αργυρός παίζει.
0: Για να δούμε τώρα. Από τον Κίκα για τον Σαμπάνη με τον Ελίσποντο να παίρνει μέτρα και να προσπαθεί να βρει δεξιά και βρίσκει τον Κωνσταντάρα. Εδώ υπάρχουν προϋποθέσεις. Θα γυρίσει την μπάλα για τον Κουζούλογλου. Πάνε από τη περιοχή. Για να δούμε τον Κουζούλογλου. Πέφτει εκεί. Δεν υπάρχει κάτι από τον Ματσούκα. Δεύτερο μαρκάρισμα πάνω στον Κίκα. Όχι, δεν νομίζω ότι ήταν κάτι. Ήταν δυναμική η παρέμβαση εκεί των αμυντικών.
1: Είναι μπάλα, Μανώλη.
0: Και τις δύο φορές πήγανε πάνω για μπάλα. μπάλα. Έτσι το πλάγιο του είναι για την. Δυνάμινα είναι από τα αριστερά κοντά στο σημείο και του κόρνερ και ο Ζαχαριάδης για τον Χατζηστάμου. Αυτός για τον Γουίλια Μπάμπα βγαίνει μπροστά και φάουλ για τον Ελίσποντο. Ανεβάζει ο Κατσούλας την πίεση και νομίζω δικαιώνει τον Ακριτήρης αυτό που λέει. Όσο ο Κατσούλας ανεβάζει την πίεση στα χάφη της προποντίδας και κλέβει μπάλες, ο Ελίσποντος Τάκη γίνεται πιο απειλητικός.
1: Έτσι είναι και μπορεί να κάνει και γκολ πάρα πολύ εύκολα παρότι δεν είναι φορ.
0: Στατική φάση για τον Ελίσποντο. Δεν επιλέγει τον αριστεροπόδαρο Γκίκα, επιλέγει τον δεξιοπόδαρο Αργυρό για να φέρει την μπάλα στην περιοχή. Ανεβάζει το ρουμπί. Ανεβάζει τον
1: όσο δεν υπάρχει κίνηση προς το τέρμα, θα παίζει με δεξί πόδι. Αν υπάρχει κίνηση προς το τέρμα, πάει αριστερό πόδι.
0: Μάλιστα. Ένα άτομο στο τείχος το διαβάζει ο αναγνώστου και νομίζω πολύ σωστά κάνει. Και ετοιμάστε για τον Ελίσποντο αυτό το φάουλ με τον Αργυρό. Είμαστε στο 31 το λεπτό. Πάμε προς 40 εδώ στο δημοτικό στάδιο. Το 0-1 παραμένει από το 9 με τον γκολ του Τόλι του Χατζηστάμου. Συστάσεις του Ματσούκα εκεί στα σπροξήματα. Για να δούμε το φάουλ αυτό. Ο Ματσούκας σφυρίζει. Ο Αργυρός ξεκινά. Ο Χατζηστάμου κάνει το τείχος. Η μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Θα πάρει την κεφαλιά και θα απομακρύνει ο Δελιγιάννης για το Σπυράκι που δεν μπορεί να σουτάρει. Αλλά θα ανοίξει το παιχνίδι, όχι, θα διαβάσει ο Χατζηστάμου. Ο Κωνσταντάρας εδώ παρακινδυνευμένα. Το σουτ μπλοκάρει ο αναγνώστου. Εδώ πήγε να κάνει κάτι εξειδικευμένο. Ο Κωνσταντάρας, ο αναγνώστου μέχρι στιγμής είναι σταθερότατος και μπλοκάρει την μπάλα. Ωραία χαρακτηριστικά τερματοφύλακας, ψηλόλιγνος, μακρύς έτσι. Για την Ελίσποντο. Θα γλιστρήσει εδώ ο Σινοδάκης, θα κάνει το λάθος. Δεν υπάρχει φάουλ και σωστά. Και ο Βεσέλη όμως βρίσκεται και αυτός παντού και κόβει. Ο Κατσαρής κάνει κατάχρηση τρίπλας. Ο Κατσούλας για άλλη μια φορά είναι παντού. Αλλά ο Γουίλιαμ Μπάμπα κλέβει την μπάλα. Και πάει να παίξει εκεί για τον Χατζηστάμου. Ο Ρουμπής θα μπει μπροστά. Ο Σπυράκης με τον Γουίλιαμ Μπάμπα στο κέντρο. Δυνατές μονομαχίες. Ο Ρουμπής. Ο Ελίσποντος έχει ψηλά την άμυνα. Αν χαθεί μια μπάλα δεν είναι επικίνδυνα. Δεν είναι, τη χάνεται όμως. Ο Κατσούλας που. Για τον Αργυρό. Ο Αργυρός παίρνει, δεν πέφτει κάτω με τίποτα. Γυρίζει πίσω την μπάλα και η πρώτη κάρτα στο παιχνίδι θα έρθει τώρα. Ή όχι. Ναι, θα έρθει τώρα στον Σινοδάκη.
1: Υποσχόμενη επίθεση. Συλλογικό είναι.
0: Υποσχόμενη επίθεση. Νομίζω ότι ο Ελίσποντος προσπαθεί να πατήσει πάνω στην προσωπικότητα του Κατσούλα και στην θα έλεγα ηγετικότητα του Αργυρού και να φανεί δημιουργικός. Μέχρι στιγμής ούτε ο Κουζούλογλου έχει φανεί, ούτε ο Σαμπάνης έχει φανεί, δεν έχει πάρει τίποτα μπακ. Ο Σπυράκης αναλώνεται σε αμυντικά κυρίως καθήκοντα. Από την άλλη, προποντίδα ζει και αναπνέει στο ρυθμό του Γουίλιαμ Μπάμπα και στην άριστη λειτουργία της στην αμυντική γραμμή.
1: Και όλα ξεκινάνε γιατί ο Σινοδάκης δεν μπορεί να κλείσει τον Αργυρό που έχει δεξί πόδι και κλείνει προς τα μέσα. Παράλληλα, ένας από τους αμυντικούς μέσους πρέπει να είναι πιο πίσω που δεν είναι. Γι' αυτό υπάρχει ενός χώρος και κάνει ό,τι κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει κάποιος όταν κλείνει προς τα μέσα να υπάρχει ένας αμυντικός μέσος που τον περιμένει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τι ωραία πραγματικά. Θα ήθελα ειλικρινά να είχαμε αυτό το σχολιασμό. Τα έχει σε πολλά παιχνίδια. Αργυρός πάνω από την μπάλα. Για τον Ελίσποντο στον άξονα όλα αυτά και ενώ έχουμε πατήσει το 41 προς 42. Οι Λαμψακιώτες πάνε να ανεβάσουν την πίεση στο τέλος του ημιχρόνου, κυρίως με στατικές φάσεις να φανούν απλητικοί προς την αιστεία του τερματοφύλακα αναγνώστου. Οι παίχτες έχουν πλασαριστεί στο ύψος μεγάλης περιοχής και στην γραμμή αυτής. Και ο Αργυρός είναι πάνω από την μπάλα. Ένα άτυπο τείχος από τον Κατσαρή που δεν είναι και το πρώτο μπόι. Αλλά για τον φόβο των Ιουδαίων στέκεται εκεί μπροστά. Ο Αργυρός επιχειρεί να σουτάρει χαμηλά. Η μπάλα θα κοντράρει στον Γκίκα. Θα κατεβάσει ο Ρουμπής. Φάουλ για τον Ελίσποντο και εδώ νομίζω ότι ήρθε η ώρα του Γκίκα με το αριστερό.
1: Γκίκας Αργυρός.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ θα έδινα στον Αργυρό.
0: Εσύ θα έδινε στον Αργυρό με δεξί πόδι εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ θα έδινα στον Γκίκα.
1: Πολύ καλό, έχει αριστερό πόδι. Είναι καταπληκτικός ο Αργυρός από εκεί.
0: Είναι, ναι, μάλιστα. Έχει πετύχει γκολ.
1: Αρκετά,
0: σε ομάδα σου.
1: Αρκετά, βέβαια.
0: Μάλιστα. Ωραία. Όσα δεν ξέρει ο κόσμος όλος θα ξέρει ο Νικοκύρης. Στην παρούσα φάση ο Τάκης Ακριτίδης. Είμαστε 42, πάμε προς 43. Εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Την καλησπέρα μου σε όλους που στέλνουν και τα μηνύματά τους στο chat και να τους ευχαριστήσω. Πατάτε καμπανάκι. Πατάτε καμπανάκι εκεί για να πάρουμε χεράκια περισσότερα. Ο Γκίκας τους έχει διώξει όλους. 5 άτομα στο τείχος από τον αναγνώστου. Και ο Γιάννης ο Παύλου λέει μπάλα δεξιά. Όπως κοιτάμε εμείς, αριστερά στη γωνία του τερματοφύλακα. Γκίκας, Αργυρός, Γκίκας, Αργυρός, Αργυρός εκτελεί μπάλα έξω. Κόρνερ, μάλιστα, βρήκε στο τείχος. Μας ευνηδίασε όλους. Υποκλίνομαι, υποκλίνομαι, κύριε Ακριτίδη, υποκλίνομαι. Πραγματικά, Αργυρός από εκεί με το δεξί, μάλιστα.
1: Έχει καταπληκτικά χτυπήματα, Μανώλη.
0: Μάλιστα, 44 πάμε. Γκίκα στο κόρνερ με τον Ελίσποντο που συνεχίζει να απειλεί με στατικές φάσεις, να θέλει να πάει στα αποδυτήρια με ισοπαλία. Στο δεύτερο δοκάριο, αναγνώστη δεν βγαίνει, χάνει την μπάλα. Κεφαλιά, όχι φάουλ. Μάλιστα. Δεν υπάρχει φάουλ εκεί. Έχουμε και κοκορομαχίες. Ο Ματσούκας είναι δίπλα και θα συστήνω σε όλους να φύγουν, γιατί δεν έχει τίποτα να έχουμε πολλά και διάφορα. Νομίζω ότι είναι φάουλ στον τερματοφύλακα εκεί.
1: Είναι γεγονός, Μανώλη, ότι προσπαθεί ο Ελίσποντο να απειλήσει με στημένα, αλλά πρέπει να περιορίσουμε και το άλλο. Δεν κέρδισε μία κεφαλιά ο Ελίσποντο. Όλες ψηλά τις πήραν οι
0: προποντήτες. Είναι αυτό που είπαμε. Άριστη λειτουργία αμυντική πίσω όλων των παιδιών. Και Δελιγιάννη και Βεσέλη και Αυλονίτη και ο τερματοφύλακας μέχρι στιγμής είναι σταθερότατος. Για μία προποντίδα που ετοιμάζεται σε 30 δευτερόλεπτα χωρίς τα χασομέρια να πάει στα αποδυτήρια προηγούμενη με 0-1 από το 9 με τον γκολ του Τόλι του Χατζηστάμου. Στο ημίχρονο θα έχουμε τον Χρήστο τον Μαρμαρινό να μας δώσει μικρόφωνο, έτσι να κάνουμε μια βολτούλα εδώ, να ακούσουμε γνώμες πολλές. Δεν υπάρχει φάουλ από τον Ματσούκα, παίκτης προποντίδας πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Είναι ο Βεσέλη, δεν βγαίνει μπάλα, τώρα θα βγει από το Ελίσποντο. Σίγουρα θα έχουμε καθυστερήσεις, τώρα θα δείξει η Δήμητρα Γιδάρη τον χρόνο, τον αριθμό των καθυστερήσεων. Είχαμε τη διακοπή για τον Γεωργαντόπουλο, 3 λεπτά και το cooling break, νομίζω απόλυτα φυσιολογικό αυτό. Ο κύριος Ματσούκας θα πάρει πάλι την μπάλα. Η Δήμητρα Γιδάρη είναι η τέταρτη διαιτητή του αγώνα, κύριε Νίκο Κατσί, για να σας ενημερώσω. Και δεν μπορώ να καταλάβω και το γέλιο του κύριου Μακρύ. Έτσι. Η μπάλα γυρίζει τώρα από τον Κωνσταντάρα για τον Κατσούλα. Αυτός δίνει ύψος. Η πρώτη κακή εκτίμηση του εκεί του έκανε του Δέλη Γιάννη. Ο Σπυράκης έχει την μπάλα. Πάει να πατήσει περιοχή. Προσπαθεί να γυρίσει. Θα γυρίσει χαμηλά. Θα περάσει μπάλα για να βγει ο αναγνώστης και να μπλοκάρει. Εδώ η μπάλα πέρασε με ένα μαγικό τρόπο, θα έλεγα. Πραγματικά από μια δύσκολη γωνία. Ο αναγνώστης εξαιρετικός μέχρι στιγμής, σταθερότατος. Θα βγει και θα μπλοκάρει την μπάλα και θα την αφήσει κάτω για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Παίζουμε το πρώτο λεπτό από τα 3 των καθυστερήσεων που έχει δείξει ο κύριος Ματσούκας. Μπάλα για τον Κατσαρή. Φάουλ από τον Σπυράκη. Νομίζω ότι όλα αυτά τα στόπ ευνοούν αυτόν που προηγείται. Παγώνει τον ρυθμό, δεν δίνει την ευκαιρία σε αυτόν που είναι πίσω στο σκορ. Άρα στο δεύτερο ημίχρονο. Όχι, δεν κλείνει αυτό. Θα αναγκάζεσαι να μας ακούς για τα επόμενα 45 λεπτά, κύριε Παναγιώτη Πασίδη. Δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει. Άλλωστε γι' αυτό είμαστε εδώ, για να μιλάμε. Δεν είμαστε για να μουγκενόμαστε. Η μπάλα για τον Μήτρου στην περιοχή. Δεν βγαίνει ο Κόκκινος να σουτάρει ο Μήτρου και να μπλοκάρει. Εδώ ο Κόκκινος κόλλησε κάτω από τα κολπός. Δεν βγήκε. Ο Μήτρου παραλίγο στο 46 να κάνει το 2-2 για την προποντίδα και με μπασκετική ευστοχία να κάνει το 0-2. Αλλά ο τερματοφύλακας Κόκκινος έπεσε στην κλειστή γωνία και απόκρουσε την μπάλα. Να λοιπόν η προποντίδα από το πουθενά βρήκε ευκαιρία στο 46. Του πρώτου ημιχρόνου, φάουλ το πρώτο στο παιχνίδι για την προποντίδα. Από τα δεξιά, με Κανάνη πάνω από την μπάλα. Το σκηνικό μεταφέρεται στο ύψος στην λαμψακινή άμυνα. Ο Κανάνη ετοιμάζεται να εκτελέσει. Ο Ματσούκας παρακολουθεί τη φάση. Στο πρώτο δοκάρι, δοκάρι μπάλα. Απίστευτο εκεί. Από το κόρνο του Κανάνη μπάλα στο δοκάρι. Δεύτερο γέμισμα. Ο Κόκκινος άστρο δεν μπλοκάρει. Ανάποδο ψαλίδι, δεν μπορεί να κινηθεί την μπάλα. Ο Δελιγιάννης είναι φάουλ. Η προποντίδα εδώ πήγε. Θα έλεγα να κάνει τη ζημιά. Το κόρνερ του Κανάνη μπάλα βρήκε στο δοκάρι, γύρισε εντός. Το δεύτερο γέμισμα, το ανάποδο ψαλίδι, δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί κανείς. Και έτσι έχουμε το out αυτό για τον Ελίσποντο. 47 προς 48 είμαστε. Δεν θα αργήσει τώρα 30 δευτερόλεπτα με το δικό μας πάντα χρονόμετρο για να λήξει το πρώτο ημίχρονο. Σφυρίζει ο Ματσούκας. Ο Κόκκινος προηγουμένως ολιγόρησε, αλλά σε δεύτερο χρόνο απόκρουσε την μπάλα. Μετά είχε και δεν έκανε και καλή επέμβαση. Παγωμένος ο τερματοφύλακας του Ελίσποντου. Έχει ακουμπήσει την μπάλα, θα έλεγα, δύο φορές σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Χωρίς βέβαια να υπάρχει κάποια πίεση στο παιχνίδι. Και έτσι έχουμε το πλάγιο για την προποντίδα με τον Ζαχαριάδη. Για τον Χατζηστάμου να χάνει, για τον Κουζούλογλου. Υπάρχει ακόμα χρόνος εκεί, δεν ξέρω αν υπάρχει. Τώρα ο Ματσούκας κοιτάει το ρολόι, βάζει τη σφυρίχτρα στο στόμα, στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Λήξη πρώτου μηχρόνου εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Ελίσποντος προποντίδα 0-1 από το 9 με τον γκολ του Χατζηστάμου. Τάκη, το σχόλιο σου για τον πρώτο ημίχρονο.
1: Απλά στο πρώτο ημίχρονο είδαμε έναν αγώνα ισορροπημένο. Είχε την μπάλα λίγο περισσότερο Ελίσποντος. Μετέφερε κάποια πίεση στο τέρμα της προποντίδας, αλλά την κλασική ευκαιρία την έκανε πάλι η προποντίδα.
0: Ωραία. Εμείς θα επανέλθουμε σε λίγο. Γυρίσουμε το μικρόφωνο πίσω στα στούντιο εδώ του Δυνατά Καθλητικά και θα συνεχίσουμε σε λίγο.

0: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
2: Στο ανανεωμένο

0: αξεσουάρ μπάνιου. Τώρα γιορτάζουμε την τέταρτη δεκαετία μας και σας έχουμε τιμές γονδρικής πώλησης και στη Λιανική. Είμαστε χάρη σε εσάς στην κορυφή και προκαλούμε και αναζητούμε ανταγωνιστές να μας συγκρίνετε σε σχέση της ποιότητας και τιμής. Μέγα Καραβασβάντης. Κύρος, αξιοπιστία, διότι δεν είμαστε πολιτές, αλλά ειδικοί με γνώση και εμπειρία στο είδος μας. Μέγα Καραβασβάντης. Σαλαμίνος 2 Χαλκίδα, στη Λιανή Άμμο στα Φανάρια. Και στο www.megacaravasvantis.gr.
1: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
2: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
1: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
3: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
1: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χάθεις. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
4: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
5: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
6: Ραδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: για τις δύο αυτές πολύ δυνατές ομάδες και προσφυγικές ομάδες, να το τονίσουμε, πολύ σημαντικό, πολύ συγκινητικό, ωραιότερος τελικός που θα μπορούσα να δω.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καλαπατσόλη. Από την Νότια Εύβοια, δύο ομάδες του Δήμου Χαλκιδίων, δύο προσφυγικές ομάδες. Στα πράσινα εσείς επιλέξατε το ουδέτερο.
2: Ακριβώς, το ουδέτερο χρώμα. Θα νικήσει ο καλύτερος. Είναι ένα πολύ ευχάριστο παιχνίδι. Οι συνθήκες είναι υπέροχες. Το κοινό αγαπάει πολύ αυτό που βλέπει, αλλά το τιμά κιόλας με τη συμπεριφορά του. Πιστεύω και το δεύτερο ημίχρονο θα είναι εξίσου ικανοποιητικό.
1: Βασίλη Γουρνή, ο ευωϊκός Αγίου Νικολάου δεν τα κατάφερε. Υποβιβάζεται από το Αλφα τοπικό. Σήμερα εσύ τι είσαι τώρα, Ελίσποντος ή Προποντίδα?
3: Εγώ σήμερα είμαι Δήμος Χαλκιδαίων. Είναι δύο ομάδες από το Δήμο Χαλκιδαίων. Υπάρχει ένας αγώνας σήμερα ο οποίος από ό,τι φαίνεται κρίνεται στη δύναμη και στο τέλος θα το πάρει αυτός που το θέλει περισσότερο.
1: Ωραία, κάτσε γιατί δεν μπορώ. Μου επιτρέπετε λίγο οι κυρίες, Λάμπρο, έλα λίγο. Έχουμε ένα ακόμα παλιό πρόεδρο του Ελίσποντο εδώ, τον Λάμπρο, τον Αγγελάκη. Λάμπρο, έλα κοντά. Δύο λόγια.
4: Γεια σας. Σήμερα γιορτάζει το ευωϊκό ποδόσφαιρο. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Και σήμερα είναι γιορτή του ποδοσφαίρου. Συγχαρητήρια και ο καλύτερος να κερδίσει.
1: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και τον Λάμπρο. Να είστε καλά. Για να πάμε και από εδώ. Να πάμε και από εδώ. Κύριε Τζαφέρο, δύο προσφυγικές ομάδες σήμερα εδώ στο στάδιο. Ελίσποντος και Προποντίδα.
5: Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες που έχουν φτάσει στο τελικό και όντως είναι προσφυγικές ομάδες και συγχαρητήρια. Εγώ σαν παλιός παίκτης Προποντίδας, εντάξει.
1: Το αίμα νερό δεν γίνεται.
5: Ωστόσο αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι χρειάζονται όλες οι ερασιτεχνικές ομάδες, έτσι, μεγάλη βοήθεια και συγχαρητήρια στις διοικήσεις που με κόπο δίνουν τη μάχη για να επιβιώσουν και βέβαια χρειάζεται να βελτιωθούν και οι υποδομές, οι αθλητικές και νομίζω έχουν και ευθύνει οι θεσμικοί φορείς. Λοιπόν, καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά. Πρώην πρόεδρος Ρωσιάς Μίμης Κολούτσος, Δημήτρη, ποδοσφαιρική πρόβλεψη θέλω από σένα, δεν θέλω...
6: Πιστεύω ότι στο πρώτο ημίχρονο έγινε ένα αμφίρροπο παιχνίδι πολύ δυνατό από δύο πολλές καλές ομάδες οι οποίες δίκαια βρίσκονται σήμερα στον τελικό του κυπέλου. Είναι δύο ομάδες που προέρχονται από το Δήμο Χαλκιδαίων και είμαστε ευτυχείς γι' αυτό. Η πρόβλεψή μου είναι ότι το δεύτερο ημίχρονο θα είναι πολύ αμφίρροπο και θα μπουν γκολ και από τις δύο ομάδες.
1: Μάλιστα, κάτσε να μην τον χάσω. Περίμενε. Γιάννη, έλα εδώ. Έλα εδώ, το Γιάννη, το Βαγιάννη θέλω. Όχι εδώ, έλα εδώ, δεν γλιτώνεις. Εδώ τον πρόεδρο. Πρόεδρος του ΑΟΝΑΤΟ, ο Γιάννης ο Βαγιάννης. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Στην Αμερική λένε το δεύτερο δεν τον θυμάται κανένας. Δεν θέλω να σε βλέπω άλλο δεύτερο. Ήρθε η ώρα να σε δούμε πρώτο.
7: Η ομάδα είναι πάντα πρώτη στους στόχους, πρωταγωνιστή. Ναι. Είναι ό,τι καλύτερο έχουμε αυτή την εποχή.
1: Εννοείται αυτό.
7: Στοχεύουμε πάντα την κορυφή και θα έρθει και η πορτιά.
1: Λοιπόν, άκου τώρα, ναι. Γεωγραφικά στο είπα. Ο Ελίσποντος είναι στα Δαρδανέλια, στο Τσανάκαλε. Η Προποντίδα είναι δίπλα στο Ερντέκ Σπορ, στην Αρτάκη, στο Μαρμαρά. Εσύ είσαι Προποντίδα?
7: Εγώ είμαι πρόσφυγας. Εγώ είμαι με όλες τις ομάδες που είπες και μακάρι να κερδίζει. Είμαι πολύ περήφανος για αυτές τις ομάδες και για την Αρτάκη. Να κερδίσει ο καλύτερος, είναι στο δύναμη ομάδες. Όποιος και να κερδίσει θα είμαι χαρούμενος.
1: Να σε καλά, Γιάννη μου. Εγώ. Να σε καλά. Ωραία. Για να πάμε από εδώ, να γυρίσει ο Χρήστος. Να πάμε να βρούμε και λίγες ποδοσφαιρόφατσες. Να βρούμε και ποδοσφαιρόφατσες από εδώ. Για να δω. Συγγνώμη λίγο. Λίγο, κύριε Κατσί. Κύριε Κατσί, γεια σας παρακαλώ. Εδώ, έπαιξες με τον Ελίσποντο στον ημιτελικό. Μίλτος Καρατζάς, coach, χαρητήρια για την άνοδο του Ολυμπιακού Λίμνης, ό,τι καλύτερο.
8: Παραλίγο να ήμασταν εμείς εδώ στη θέση του, τελευταίο λεπτό φάγαμε τον γκολ. Οπότε έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Τώρα βλέπω ότι στο παιχνίδι αυτό...
1: Στην Αγιάννα θα τα πούμε.
8: Εννοείται.
1: Μίλτος Καμπ φέτος πότε.
8: Σε περιμένω.
1: Εννοείται, ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Ήρθε η ώρα.
1: Σωτήρης Μαυρονάσιος. Πρόεδρε, coach. Τι άλλο να πω για το Σωτήρη εδώ,
8: όλα,
1: ιστορία.
8: Όλα μαζί.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε.

0: όλα τα πράγματα όπως πρέπει. Είμαστε στο τρίτο προς τέταρτο λεπτό του παιχνιδιού. Καμία φάση μπροστά από τις δύο εστίες, καμία αλλαγή από τους δύο προπονητές. Σίγουρα περιμένουμε πολλά και από τις δύο ομάδες αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Με το φάουλ αυτό για την ομάδα της προποντίδας, με τον Σινοδάκη να γεμίζει σε ένα χώρο που είναι ο Κανάνη. Ο Κανάνη λοιπόν γυρίζει για τον Κατσαρί, ο Κατσαρίς για τον Αργυρό. Αυτός θα χάσει από τον Βεσέλη, η κόντρα θα είναι για την ομάδα του Ελίσποντου. Ενώ είναι για την ομάδα του Ελίσποντου. Ενώ ή της προποντίδας διαμαρτύρονται για το φάουλ αυτό.
1: Στο τρίλεπτο που δεν είμαστε δεδεμένοι, έγινε ένα σουτ, εύκολα απέκρουσε του
0: αναγνώστου.
1: Εύκολα απέκρουσε ο αναγνώστου και ένα κόρνερ που και πάλι την απέκρουσε ο αναγνώστου.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε τον Τάκη. Είχαμε ένα θεματάκι εδώ με το ίντερνετ. Πιστεύω να τα καταφέρουμε να το λύσουμε σε αυτό το δεύτερο
1: σουτ του Κοζούλογλου.
0: Ναι. Το πλάγιο από το Λιάσκο. Εκεί θα διώξει ο Σινοδάκης. Είναι ξεκάθαρη τώρα η πρόθεση της προποντίδας για αυτό το να κρατήσει το σκορ. Ο Ρουμπής παρακινδυνευμένα σε ένα χώρο που είναι ο Βεσέλη. Αυτός για τον Κατσαρί. Ξανά για τον Κανάνη. Με τη μία για τον Κατσαρί. Θα απομακρύνει ο Δημητρίου. Με τη μία ο Γκίκας. Σε ένα χώρο που ο Σινοδάκης θα πέσει λίγο άγαρμα πάνω στον Κουζούλογλου. Θα δω, δεν υπάρχει φάουλ. Η μπάλα θα πάει προς τον Ζαχαριάδη αφού δεν μπόρεσε να βρει το σαμπάνι. Ο Κατσούλας κατεβάζει. Ήταν ξεκάθαρη η άνοδο του Κατσούλα λοιπόν στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο θα έλεγα, αλλά για να δούμε τον Χατζηστάμου τώρα. Με τον Δημητρίου θα γυρίσει και έχουμε το πλάγιο για την προποντίδα. Πλάγιο για την προποντίδα από τα δεξιά για την ομάδα της προποντίδας. Το κέρδισε ο Τόλης ο Χατζηστάμου. Το πλάγιο λοιπόν πιστεύω, αν υπάρχουμε κάποιο πρόβλημα τεχνικό, καλό είναι να μας στείλετε κάποιο μήνυμα, αν και νομίζω ότι όλα έχουν αποκατασταθεί. Το πλάγιο out είναι για την προποντίδα με το Φώτο Βεσέλη να φέρει την μπάλα σίγουρα μέσα στην μεγάλη περιοχή με το δυνατό του πλάγιο out. Αλλά για να δούμε το Βεσέλη τώρα, η μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα πάρει την κεφαλιά και θα διώξει ο Γκίκας, δεν μπορεί ο Μπάμπα. William Μπάμπα, μπορεί ο Κανάνη να γυρίσει πίσω για τον Ζαχαριάδη. Αυτός θα πιέζεται από το σαμπάνι. Θα κάνει ένα γέμισμα στην πλάτη για τον Βεσέλη. Θα την πάρει ωραία με το στήθος. Προσπαθεί να γυρίσει, θα πέσει ο κόκκινος και θα μπλοκάρει. Ωραία η παλιά του Ζαχαριάδη. Στην πλάτη τη Λαμψάκινη άμυνα έπεσε ο κόκκινος και μπλόκαρε και θέλει να δώσει γρήγορα, γρήγορα στο βολέ. Σίγουρα ο ρυθμός θα πρέπει να είναι ακόμα πιο μεγάλος, πιο γρήγορος για τον Ελίσποντο σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Είναι αυτός που βρίσκεται πίσω στο σκορτάκι και ακόμα πιο ψύχρεμα θα γυρίσει πίσω στον Δελιγιάννη και αυτός για τον Αυλονίτη. Τώρα πάει ο Αργύρος κοντά του. Το γέμισμα του Αυλονίτη σε θέση έξω αριστερά. Δεν μπορεί ο Κατσαρίς. Για να κατεβάσει ο Κατσούλας και ωραία με τα αριστερό για το Σπυράκι. Με τη μία για τον Αργυρό, ο Ελίσποντος θέλει να κυκλοφορήσει την μπάλα. Για τον Κουζούλογλου, δυνατά ο Δελιγιάννης, φάουλ πάνω στον Κουζούλογλου. Εδώ οι Λαμψακιώτες κυκλοφόρησαν ωραία την μπάλα, πέρασαν την παλιά προς τον Κουζούλογλου, μακριά από το κουτί ο center forward της ομάδας της Λαμψάκου κέρδισε το φάουλ. Είναι ένας τρόπος ανάπτυξης αυτό για τον Ελίσποντο, Τάκη?
1: Δεν ξέρω, μία πάσα στον Κουζούλογλου λέει τίποτα. Καλώς ή κακώς, σημεία αναφοράς για τον Ελίσποντο. Είναι ο Αργυρός και ο Κουζούλογλου. Πόσο εύκολα θα πάρουν την μπάλα αυτή? Αυτό είναι ο προβληματισμός. Αυτός είναι ο προβληματισμός μου.
0: Μάλιστα. Έχουμε τώρα το φάουλ αυτό. Το φάουλ για την ομάδα του προποντίδας, του Ελίσποντου, με συγχωρείτε. Στα 15 μέτρα έξω από την περιοχή, ανάμεσα κέντρο και μεγάλη περιοχή, το βλέπετε στην εστία. Όποιος δεν μας βλέπει διαδικτυακά, μας ακούει πάντα μέσα από το ράδιο ΕΒΕ 104,1. Εκεί συντονίζει ο Δημήτρης Ζώμας την καλησπέρα μου στον σταθμό που μας γέννησε. Η μπάλα τώρα από τον Αργυρό, κακό φάουλ. Θα πάρει ο Κανάνη και εδώ μπορεί να υπάρξουν προϋποθέσεις, αλλά είναι ένας με τρεις και δείχνει να μην φοβάται κανέναν και να βγαίνει γρήγορα. Να πάει να τα βάλει με όλους και να πάρει την κίτρινη κάρτα στον Αργυρό, σωστά. Εδώ ο Κανάνη Τάκη δεν φοβήθηκε. Είχε ποδοσφαιρικό θράσος και πήγε να τα βάλει με όλους.
1: Δεν έχει όμως στηρίγματα. Μόνος δεν μπορούσε να κάνει κάτι και πήρε το καλύτερο που μπορούσε να πάρει.
0: Μόνος το έκανε μόνο ο Πελέ στην απόδραση των 11 εκεί που το σχεδίασε στον Μπόμπι Μουρ. Και του πέρασε όλους από πίσω. Έτσι ακριβώς.
1: Αλλά ήταν έργο.
0: Αλλά ήταν έργο, έτσι ακριβώς. Έκειτα να δεις κάποια στιγμή είναι ωραίο οι ταινίες του ποδοσφαίρου να είναι.

0: Για να δώσει για τον Κατσούλα και αυτό να γεμίσει για τον Κουζούλογλου που τρέχει να πιέσει τον Αυλονίτη που ελέγχει απόλυτα. Και θα παραχωρήσει το πλάγια out. Μην ξεχνάμε ότι η πρώτη ομάδα του Γιώργου Αυλονίτη ήταν ο Ελίσποντος. Εκεί τον εμπιστεύτηκε ο μπαμπάς Αντώνης και έπαιξε μπάλα. Η μπάλα τώρα για τον Λιάσκο. Να δω τη διάταξη του Ελίσποντου με τον Κίκα να γυρίζει πίσω. Κατσούλα και Σπυράκη να παραμένουν οι ίδιοι με τον Λάμπρου να δουλεύει μπροστά από τους δύο. Ή θα το κάνει 4-4-2, δεν νομίζω.
1: Ο Λάμπρου είναι παίκτης περιοχής.
0: Ναι.
1: Θα είναι ρίσκο όμως η ομάδα του Ελίσποντου να βγει έτσι μπροστά. Γιατί θα έχει κίνδυνο σε κόντρα επίθεση.
0: Μάλιστα.
1: Η προποντίδα μπορεί, το δεύτερο πλάνο τους πιστεύω, είναι να βγουν στην κόντρα εφόσον ο Ελίσποντος έρθει στο τέρμα της.
0: Πάντως ο Ελίσποντος από την αρχή του δεύτερου ημιχρόνου δείχνει την πρόθεση να πιέσει, αλλά να δώσει και χώρο στην ομάδα της προποντίδας.
1: Δεν πιέζει, έρχεται στο αντίπαλο τέρμα. Απλά έρχεται στο αντίπαλο τέρμα και βλέπεις ευκαιρίες, δεν έκανε αυτές που έπρεπε να κάνει.
0: Μάλιστα, για να δούμε τον Γιάννη τον Λάμπρο εδώ που επέστρεψε και αυτός από ένα σοβαρό τραυματισμό. Για τον Κουζούλογλου που πάει να πετάξει την μπάλα στο Σαμπάνι. Έχει καλύψει ο Ζαχαριάδης, έχει φέρει την μπάλα πίσω ο Ματσούκας και έχει δώσει φάουλ για τον Ελίσποντο. Τώρα καλό θα είναι κάποιος να συμβουλέψει εδώ.

0: Κανάνι με τον Κατσούλα που τον πιέζει, ωραία τον πάει κοντά στο σημειάκι του πλαγιού, κάνει φάουλ ο Κατσούλας, παρότι ο Κουζούλογλου έκλεψε, νομίζω ότι σωστό το σφύριγμα εδώ του Ματσούκα, ο Κουζούλογλου πήρε, αλλά ο Κατσούλας είχε προηγηθεί φάουλ πάνω στον Κανάνι. Το φάουλ αυτό είναι για την ομάδα της Προποντίδας με τον Γιώργο Αμπλονίτη να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Γιώργος Αμπλονίτης λοιπόν αλλάζει την μπάλα τώρα για τον Βίλιαμ Μπάμπα. Και αυτός ωραία για τον Ζαχαριάδη και με την Προποντίδα να ανεβαίνει, να φέρνει την μπάλα στην περιοχή, να κόβει ο Γκίκας με καλή τοποθέτηση. Τώρα για τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα θα περάσει εκεί τον Σπυράκη. Θα πασάρει ωραία για τον Χατζηστάμου. Παρεμβολή πέφτει του Ελίσποντου και έχουμε το πλάγια για την ομάδα της Λαμψάκου. Της Προποντίδας, με συγχωρείτε, από τα αριστερά. Πάνω από την μπάλα είναι ο Βεσέλη. Ναι, ο Βεσέλη δυνατό. Το πλάγιο out μέσα στην περιοχή δεν ήταν ο Βεσέλη. Τώρα είναι ο Βεσέλη, θα σουτάρει. Η μπάλα θα περάσει έξω. Το πλάγιο out ήταν του Ζαχαριάδη. Και έχουμε το out αυτό για τον Ελίσποντο.
1: Σε σου του Βεσέλη.
0: Σε σου του Βεσέλη, έτσι ακριβώς. Την καλησπέρα και στον Τάκη. Το Σπυρόπουλο είχε προπόνηση, γι' αυτό δεν ήρθε.
1: Όχι, μας παρακολουθεί.
0: Μας παρακολουθεί. Ωραία, να του πούμε την καλησπέρα. Το βολέ λοιπόν τώρα θα πάρει την κεφαλιά ο Βεσέλη, θα πάρει ο Γκίκας. Βάσει ο Κατσαρής που σίγουρα τον χρειάζεται η Προποντίδα ακόμα περισσότερο. Ο Σαμπάνης έρχεται δεξιά, μάλιστα για να δούμε τώρα. Έρχεται αριστερά, πάει ο Αργυρός δεξιά και ο Λάμπρου παίζει το άτυπο δεκάρι. Με την παλιά τώρα για τον Αργυρό, δεν περνάει από τον εξαιρετικό Ζαχαριάδη. Πολύ καλό παιχνίδι τάκι ο Ζαχαριάδη σήμερα νομίζω. Μπράβο, έτσι ακριβώς. Έχει κάνει πάρα μα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Ο Ζαχαριάδης, εξαιρετικός θα έλεγα. Δεν υπάρχει φάουλ.
1: Θα μπορούσε να παίξει πάρα πολύ καλά δεκάρι.
0: Ζαχαριάδης.
1: Απόλυτα.
0: Μάλιστα. Νομίζω, κοίτα, με τα προβλήματα που είχε φέτος ο Αμπλονίτης, σίγουρα τον έχει βάλει και κάποια στιγμή εκεί πέρα.

0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Έπαιζε αριστερά-δεξιά. Δεκάρι δεν έχει παίξει.
2: Αστάθεια.
0: Έχουμε αστάθεια στο ίντερνετ. Α, δούμε τώρα τι μας επιφυλά σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ο Κίκας θα γεμίσει σε ένα χώρο που ο Δελιγιάννης θα πάρει την κεφαλιά. Δεύτερη κεφαλιά εκεί από τον Βεσέλη. Κατεβάζει ο Κατσούλας, θα σουτάρει η μπάλα ψηλά κοντά στον κλωβό εκεί των ρήψεων εδώ στο δημοτικό στάδιο Χαλκίδας. Με αυτά και με αυτά λοιπόν έχουμε φτάσει στο 56ο λεπτό. Α, στο 60ο λεπτό είμαστε. Το 0-0 παραμένει.

Μπάλα μέσα στην περιοχή, δεν βγαίνει ο κόκκινος. Με το κεφάλι θα απομακρύνει για τον Ελίσποντο Κουζούλογλου. Τρέχει ο Σπυράκης με τον Γουίλιαμ Μπάμπα. Θα κερδίσει ο Σπυράκης σε πρώτο χρόνο και σε δεύτερο. Υπάρχει φάουλ, σωστά αφήνει και υπάρχουν προϋποθέσεις για τον Ελίσποντο να βγει ο Σαμπάνης και να πετάξει την μπάλα στον Αργυρό. Δεν ξέρω αν θα την προλάβει αυτός ή ο Δελιγιάννης. Ο Δελιγιάννης είναι αυτός που πηγαίνει πρώτος. Πιέζουν δύο του Ελίσποντου και έχουμε φάουλ όπως δείχνει η ομάδα. Ο κύριος Ματσούκας που θα γυρίσει πίσω τη φάση, θα δει κίτρινη κάρτα στον Γιώργο τον Αυλονίτη για το προηγούμενο μαρκάρισμα πάνω στον Σπυράκη στο ξεκίνημα της φάσης. Να ζητήσω ένα συγγνώμη για το πρόβλημα με το ίντερνετ που έχουμε. Έχει δημιουργηθεί μια αστάθεια σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο και προσπαθούμε να το λύσουμε. Μέχρι στιγμής, για να δούμε το φάουλ.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν και ενώ η προποντίδα έχει κάνει το σκορ 2-0 με κεφαλιά του Μήτρου. Θα το δούμε και στην μαγνητοσκοπημένη μετάδοση. 2-0 για την προποντίδα λοιπόν. Με τον Ηλίσποντο να ψάχνει να βρει αντίδραση και ενώ είμαστε στο 62ο λεπτό. Εδώ το παιχνίδι πάει να χαλάσει και όλα δεν χρειάζονται αυτά. Ο Μπάμπα είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Τάκη, τι αντίδραση ψάχνει να βγάλει ο Λίσποντος τώρα?
1: Λέω και πάλι, θα πρέπει να αντιδράσει, αλλά με ποιο τρόπο? Βλέπεις ότι έχουν αυτό που σου είπε προηγουμένως, έχουν τρεις ποδοσφαιριστές μπροστά που πρέπει να τους προσέξεις πάρα πολύ. Ένας με έναν δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, πρέπει να έχουν δύο. Δύο σημαίνει ότι έχουμε πολλούς παίκτες, δεν θα έχουμε πολλούς παίκτες στο αντίπαλο τέρμα. Δύσκολα θα κάνει ο Λίσποντος γκολ, η άποψή μου είναι αυτή και μπορεί να δεχτεί και άλλο.
0: Νομίζω ότι η προποντίδα κυριαρχεί απόλυτα στον αγωνιστικό χώρο. Έχει φέρει το μάτς εκεί που θέλει.
1: Έχει μεταφέρει την μπάλα στο κανάλι, στο γαζιστά μου.
0: Έτσι ακριβώς. Στην στημένη μπάλα βρήκε το γκολ, νομίζω, από λιγορία της άμυνας της Λαμψάκου. Και ο Γκίκας τώρα ένα γέμισμα σε ένα χώρο πολλάμπρου θα πάει να πάρει την κεφαλιά. Το σου την μπάλα θα χτυπήσει στο πρόσωπο εκεί να διακοπεί το παιχνίδι του Γιώργου του Αυλονίτη. Και έχουμε. Όχι, δεν είναι ο Γιώργος Αυλονίτη, θα δούμε ποιο είναι. Είναι ο Σινοδάκης, μάλιστα. Ο Σινοδάκης είναι. Γρήγορα, μάλιστα. Γρήγορα φωνάζει τον γιατρό, τον Χάρη τον Παπαγεωργίου. Εύχομαι να μην είναι κάτι. Ο Σινοδάκης είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Να συντονίσουμε λοιπόν, να συνοψίσουμε και να ζητήσουμε ένα συγγνώμη για το πρόβλημα που είχαμε με το δίκτυο. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι είμαστε μια χαρά, δεν έχουμε πρόβλημα κανένα. Το γκολ του
1: προποντίδα. Αυτή η φάση που χάσαμε είναι το γκολ τη προποντίδα.
0: Εντάξει, θα την έχουμε στη μαγνητοσκόπηση. Θα το κάνουμε σαν το Λούφα και παραλλαγή. Θα του ξαναβάλουμε να παίξουν εκεί. Θα το έχουμε ζωντανά. Δεν έχουμε κανένα απολύτως θέμα.
1: Από το πρώτο ημίχρονο λέγαμε ότι ο Ηλίσποντος δεν παίρνει κεφαλιές. Και επιθετικά και αμυντικά. Και φάνηκε στον γκολ του Μήτρου. Πάλι πήδησε μόνο του.
0: Τώρα, αν με βάλει, θα μου πει τώρα μετά Χριστόν προφήτη, γίνομαστε όλοι. Θεωρώ ότι ίσω δεν έπρεπε να βγει ο Αντώνης Ρουμπής, ένας ικανός κεφαλοσφαιριστής. Αδυνάτησε πολύ ο Ηλίσποντος στο κομμάτι αυτό.
1: Βγήκε λόγω τραυματισμού. Δεν πρέπει να κάνω λάθος, αλλά έτσι εκτιμώ.
0: Άμα είναι
1: και
0: αυτό.
1: Δεν βγαίνει, είναι έμπειρος αμυντικός. Και
0: ναι,
1: δεν είναι μόνο ότι βγήκε, ότι έφερε το, από το χώρο δύναμη, από το χώρο δημιουργία. Πήρε τον Γκίκα.
0: Έτσι ακριβώς. Ο Αργυρός θα γυρίσει την μπάλα πίσω για να δούμε το χρονόμετρο. Έχουμε φτάσει με αυτά και με αυτά.
1: 65-65.
0: Με αυτά και με αυτά.

Με αυτά είμαστε στο 65, πάμε προς 66. Όχι. Περίμενε, θα το βρούμε και το... Είμαστε 66 για...

0: Να δω, ναι, 66 πάμε προς 67. Εδώ στο δημοτικό στάδιο της Χαλκίδας, 51ος τελικός του κυπέλου της Εύβοιας. Προποντίδα προηγείται 0-2. Είναι έτοιμη να σηκώσει το κυπέλο, νομίζω, και είναι και η μορφή του παιχνιδιού τέτοια, που μέχρι στιγμής δεν δείχνουν ότι ο Λίσποτος μπορεί να αντιδράσει. Για να δούμε τώρα τον Μήτρου. Δεν έπιασαν τα φάλτσα έτσι όπως ήθελε. 23, ναι. Καλά το είπαμε.
1: 65, 68.
0: 68 λοιπόν, στο 68 είμαστε. Παραμένει το 0-2 όπως έχει διαμορφωθεί από το 62 με το σκορ, με τον γκολ του Μήτρου με κεφαλιά από το κόρνερ του Κανάνη. Φάουλ για τον Ελίσποντο. Με τον πάρει το σπυράκι πάνω από την μπάλα. Διαμαρτυρίες εκεί. Έχει αρκετή δουλειά η Δήμητρα η Γιδάρη.

0: 몰라겠는데.
1: 안녕하세요.
2: 빌리스.

0: 2-1 για τον Ενίσποντο λοιπόν, με τον Γιάννη τον Λάμπρου να αποδεικνύεται χρυσή αλλαγή της ομάδας της Λαμψάκου. Και έχουμε ακόμα Τάκη μπροστά μας 20 λεπτά παιχνιδιού.
1: Η μεγάλη ενέργεια όμως είναι του Κουζούρουγλου που πέρασε εκεί το Συνοδάκι και έδωσε στον Λάμπρου παρεμβάλλον.
0: Έχουμε 75 λεπτά ακόμα, 15 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις στο δημοτικό στάδιο και ο τελικός αποκτά άλλο χαρακτήρα. Για να δούμε τον Αργυρό τώρα, ανοίγει τον Κωνσταντάρα. Αυτός θα κοπεί εκεί. Προσπαθεί να ανέβει ο Γουίλιαμ Μπάμπα, καμία αλλαγή. Την ομάδα της προποντίδας δεν έχει κάνει κάποια αλλαγή ο Αντώνης ο Αυλονίτης. Ο Κουζούλογλου έχει πάει αριστερά, ο Λάμπρου κεντρικά και ο Σαμπάνης στην κορυφή. Δεν ξέρω αν είναι παροδικό αυτό ή είναι... Αλλά για να δούμε τον Κανάνη που πάει να φύγει. Κόβει ο Λιάσκος όμως τελευταία στιγμή. Εδώ ο Λιάσκος έκανε σπουδαία ενέργεια. Στη συνέχεια είναι και το φάουλ από...

τον Γκίκα πάνω στον Μήτρου. Και έτσι έχουμε το φάουλ για την ομάδα της Προποντίδας. Ο Αυλονίτης δεν έχει επέμβει ακόμα στο παιχνίδι. Ο Βασιλείου έχει κάνει ήδη δύο αλλαγές. Ενώ βλέπω και Γκράμπα τώρα εκεί για την ομάδα του Ελίσποντου. Είναι πεσμένος Κατσούλας. Κατσούλας πρέπει να είναι. Σίγουρα έχει τρέξει πάρα μα πάρα πολύ. Πραγματικά έχει τρέξει πάρα πολύ στο παιχνίδι. Ο Κατσούλας για τον Ελίσποντο έχει κάνει πολύ μεγάλο μάτς μέχρι τώρα. Ο Ελίσποντος είναι πίσω με ένα γκολ. Σίγουρα έχουμε ακόμα να δούμε πάρα πολλά στο παιχνίδι. Το γέμισμα τώρα από τον Κανάνη. Η μπάλα θα γυρίσει στην επίθεση.

0: Για να δούμε τον Κουζούλογλου από τα αριστερά. Δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο Ματσούκας. Για να κόψει ο Γιώργος Αυλονίτης. Και στη συνέχεια ο Σινοβδάκης θα δεχτεί μάλιστα. Κίτρινη κάρτα λοιπόν για τον Σινοβδάκη που είναι έξαλλος και κόκκινη. Με 10 η προποντίδα για το μαρκάρισμα του Σινοβδάκη πάνω στον Κουζούλογλου.
1: Το πιθανότερο Μανώλη είναι για διαμαρτυρία, δεν ξέρω.
0: Δεν χρειάζεται το παιχνίδι να χαλάσει τώρα εκεί, οι ψυχρεμότεροι πρέπει να παρέμβουν. Ο Κουζούλογλου είναι πεσμένος, ο Σπυράκης είναι εκεί, ο Βεσέλη. Νομίζω θα δούμε ένα τελευταίο τέταρτο που θα γίνει.
2: Ναι,
0: το είπα. Εντάξει, τελικός είναι. Ένα. Το σκόρ είναι στο 1-2. Κουζούλογλου είναι πεσμένος, η προποντίδα θα συνεχίσει με 10 μάλιστα.
1: Είναι μια επιπόλαια κίνηση, δεύτερη κίτρινη κάρτα.
0: Λοιπόν, με δεύτερη κίτρινη κάρτα αποβάλλεται ο Σινοδάκης και πάει στα αποδυτήρια. Και ο Ελίσποντος έχει φάουλ σε εξαιρετικά καλό σημείο. Είμαστε στο 74, 75 τάκι, ναι, 78. 78, πάμε προς 79. 79. 1-2 το σκορ.
1: Νομίζω πως η αλλαγή του Κουζούλου εδώ αριστερά έφερε αποτελέσματα.
0: Έχει φέρει αποτελέσματα, ε. Και εγώ αυτό πιστεύω. Και εγώ αυτό πιστεύω, ότι η αλλαγή του Κουζούλου εκεί όντως έχει φέρει αποτελέσματα για την ομάδα της Λαμψάκου. Ο Σινοδάκης πρέπει να πάει στα αποδυτήρια. Αυτό του λέει ο Ματσούκας. Πρέπει να πάει στα αποδυτήρια εκεί και πάει τώρα. Κατεβαίνει. Και φάουλ για τον Ελίσποντο. Στο 79, αργυρός πάνω από την μπάλα. Όλος ο κόσμος στην περιοχή του αναγνώστου. 1-2 από το παιχνίδι. 9 Χατζηστάμου 1-0. 62 Μήτρου 0-2. 1-2 από τον Λάμπρου. Στο 74. Και συστάσεις τώρα από τον Ματσούκα. Η προποντίδα με 10 στο υπόλοιπο του αγώνα. Να ζητήσω συγγνώμη φυσικά για άλλη μια φορά, αλλά δεν είμαστε θεοί με το διαδίκτυο. Δεν μπορούσαμε να τα βάλουμε εμείς. Δεν μπορούσαμε όντως. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εκτελεί ο Αργύρος το δεύτερο δοκάρι. Αναγνώστου θα μπλοκάρει την μπάλα σταθερά. Κακή εκτέλεση. Νομίζω ο υψηλός όμως αναγνώστου είναι εύκολο. Έγινε εύκολη λία. Για να δούμε η προποντίδα τώρα που καλύτερα να παίξει με 10. Σίγουρα ο Αυλονίτης ετοιμάζει κάτι από τον πάγκο. Κάτι πάει να φέρει. Δύο αλλαγές μάλιστα. Δύο αλλαγές τάκι από τον προπονητή της προποντίδας. Και σίγουρα επουδενή προποντίδα δεν θέλει να πάει και το παιχνίδι στην παράταση. Ε. Με 10 παίχτες σίγουρα δεν θέλει να πάει. Για να δούμε αν το ίντερνετ θα μας κάνει το χατήρι τώρα. Το βλέπω ορεξάτο, το βλέπω τώρα ορεξάτο. Για να δούμε. William Bamba πάνω από την μπάλα για τον Κανάνη και από εκεί για τον Κατσαρή. Θα διέξει ωραία ο Κωνσταντάρας. Δεν υπάρχει φάουλ. Ο Λάμπρου που και αυτός έχει βοηθήσει πολύ για τον Σαμπάνη που πάει να κάνει κίνηση. Ο Κουζούλογλου ζητάει την μπάλα. Μία παραπάνω πάσα από τον Σαμπάνη να έρθει ο Δελιγιάννης να κόψει σε πλάγια ότ.
1: Εκτιμώ ότι θα βγάλει τον Κατσαρή,
0: ναι,
1: και θα βάλει μπακ.
0: Μάλλον θέλει έναν πιο αμυντικό γενή παίχτη τώρα από τον Κατσαρή σίγουρα και θέλει και ένα κορμί μεγάλο. Η μπάλα για τον Αργυρό. Ωραίο το μαρκάρισμα του Δελιγιάννη. Κόρνερ για τον Ελίσποντο. Μάλιστα. Είμαστε. Πάμε για το 81. Μάλιστα εδώ στο δημοτικό στάδιο. 51ος τελικός. Στο δεύτερο ημίχρονο, θα έλεγα τα πράγματα πήραν φωτιά, ε. Μην το ξεχάσουμε αυτό. Πρέπει οι παίχτες να ηρεμήσουν. Ακούμε τώρα του Ελίσποντου να παροτρύνουν τους ποδοσφαιριστές. Ναι, τάξη ο Ακριτίδης πέφτει μέσα ότι βγαίνει στο 81. Δεν γίνεται να μην πέσει και μέσα. Λοιπόν, Κατσαρής, ο ένας που βγαίνει. Ο δεύτερος να δούμε ποιος είναι. Ο δεύτερος να δούμε. Ο Μήτρου. Ο Μήτρου. Όχι, δεν είναι ο Μήτρου. Όχι, ο Μήτρου είναι μέσα.
1: Θα βγάλει έναν από τους τρεις επιθετικούς πάντως. Δεν ξέρω ποιος θα είναι.
0: Ο Κατσαρής είναι ο ένας που βγαίνει.
1: Θα βγάλει έναν από τους τρεις επιθετικούς. Η εκτίμησή μου είναι αυτή. Άρα, λάθος, σωστό.
0: Θα βάλει, ναι, ναι. Θα δούμε τώρα. Έναν βλέπω προς το παρόν. Ένας είναι ο Κατσαρής.
1: Μήτρου, Κανάνη, Χατζηστάμου.
0: Και μπαίνει να δούμε με ποιο νούμερο να γυρίσει λίγο την πλάτη. Το 19, μάλιστα, για την ομάδα της, για την ομάδα της προποντίδας. Στον αγωνιστικό χώρο τώρα θα δούμε και, και τη δεύτερη αλλαγή. Δεν είναι τελικό. Κόρνερ για τον Ελίσποντο. Αναγνώστου χάνει την έξοδο. Για να δούμε. Δημητρίου θα περάσει μπάλα. Αναγνώστου. Κουζούλογλου με αυτοθυσία ο Μπάμπα. Δεν βγαίνει μπάλα από την περιοχή χέρι. Μάλιστα. Εδώ ο Ελίσποντος είχε την ευκαιρία. Από ήχο πιστεύω να είμαστε καλά τώρα. Δεν ξέρω αν μας ακούει και ο Χρήστος Μαρμαρινός κάτω, να μας δείξει το OK. Αν είμαστε OK από τον ήχο, δεν μας ακούει.
1: Αν δεν απορροφήσει η προποντήρα
0: ο Μητσιούλης,
1: θα έχει πρόβλημα.
0: Άλλαξε τον Κατσαρί με τον Μητσιούλη στο 81. Και τώρα η δεύτερη αλλαγή για τον Αντώνη τον Αυλονίτη.
1: Έναν εκ των τριών αποθητικών θα βγάλει, δεν μπορεί να βγάλει άλλο.
0: Μάλιστα. Βγάζει και το 10. Όχι, το Χατζηστάμου. Χατζηστάμου στο 83. Βγάζει δύο επιθετικούς, βάζει δύο αμυντικούς να κρατήσει. Δεν νομίζω να μπορούσε να κάνει κάτι άλλο ο Αντώνης ο Αυλονίτης.
1: Να απορροφηθεί η πίεση που αυτή τη στιγμή έχει στην προποντίδα ο Ελίσποντος.
0: Να δούμε με το νούμερο να γυρίσει, να δούμε ποιο νούμερο μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Για την ομάδα της προποντίδας στο 17, μάλιστα, ο Κεϊσόγλου. Μάλιστα, Κεϊσόγλου στο 83.
1: Πώς είναι μπακ, αν
0: θυμάμαι. Ναι, στη θέση, ναι, πήγε ήδη στη θέση δεξιού μπακ. Ο Μητσιούλης σίγουρα θα πιέσει ψηλά για να μην κατεβάσουν εύκολα την μπάλα. Και αυτή θα πάει πίσω στο Ζαχαριάδη με το Σαμπάνι να τρέχει να τον πιέσει. Να περνάει ψύχρεμα για τον Μήτρου που έχει γυρίσει στα χάφο ο Μήτρου τώρα. Σε μια θέση που σίγουρα ξέρει, ωραία κίνηση του Μήτρου, απελευθερώνει και προσπαθεί να βγάλει για τον Μητσιούλη που δεν είναι offside και κινείται κανονικά στο όριο. Ο κόκκινος θα μπλοκάρει την μπάλα, μια και ήταν πιο δυνατή η μπάλα για τον Ελίσποντο και θα κάνει τον βολέ. 7 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις εδώ στο Δημοτικό Στάδιο για να δούμε αν θα έχουμε κυπελούχο στα 90 λεπτά. Ο Κουζούλογλου που από την ώρα που πήγε αριστερά είναι εξαιρετικός. Κρατάει την μπάλα με δύο παίχτες τώρα και το Βεσέλη που έχει πνευμόνια. Αλλά ο Κουζούλογλου προλαβαίνει και δίνει για τον Κατσούλα. Πάει ο Βεσέλη κοντά του. Περνάει ο Κατσούλας. Δεν πέφτει κάτω. Παίζεται σωστά από το Ματσούκα που είναι στο 1 μέτρο. Ο Κανάνη κρατάει την μπάλα. Θα χάσει και αυτός επιπόλαια από τον Μήτρου. Το παιχνίδι έχει μια άγρια μορφιά. Για το Σαμπάνι στο δεύτερο δοκάρι που κατεβάζει. Δεν μπορεί να σουτάρει σε πρώτο χρόνο. Ζαχαριάδης. Μαρκάρει ωραία εδώ. Σαμπάνις, αν είχε την ευκαιρία να σουτάρει, νομίζω ότι υπήρχαν προϋποθέσεις τα και για τον Ελίσποντο.
1: Στην περιοχή πρώτο χρόνο, Μανώλη.
0: Κάτσε να δούμε αν φύγει ο Κανάνη και φεύγει ο Κανάνη. Και δεν είναι offside. Και θα βγει απέναντι από τον κόκκινο. Μεγάλη ευκαιρία για την προποντίδα για το 3-1. Τον περνάει, μπαίνει στα δίχτυα. 3-1 για την προποντίδα. 7 λεπτά πριν το τέλος, μάλλον ο τελικός λαμβάνει τέλος. Μάλλον ο τελικός λαμβάνει τέλος με τον Κανάνη να ξεχύνεται στην πλάτη του Λιάσκου, να περνάει και τον τερματοφύλακα κόκκινο και να κάνει το 3-1.
2: Πήγε ο παίκτης αμυντικός και του κόλλησε πάνω.
0: Έτσι ακριβώς, νομίζω εδώ ήταν άλλο ένα λάθος. Ο Κανάνη κόλλησε πάνω στον αμυντικό, αυτός το εκμεταλλεύτηκε πάρα πολύ καλά. Ένας ποδοσφαιριστής της κλάσης και του Μπρίου και της οξυδέρκειας του Κώστα Κανάνη. Τάκη.
1: Μανώλη, όταν μια ομάδα θέλει να παίξει στο άλλο τέρμα, θα πρέπει στην περιοχή να έχει πολύ γρήγορους παίκτες. Αυτό εκμεταλλεύτηκε ο Κανάνη, τα χέρια του, σε έναν αργό αμυντικό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ωραία παίζουμε μπροστά και με ένα παίκτη παραπάνω, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε την απέναντι πάσα. Τη μεγάλη πάσα, την άμεση επίδεση. Δεν την ελέγξανε, δέχτηκαν γκολ.
0: Μάλιστα, 3-1 για την προποντίδα με τον Κανάνη να ξεχύνεται, να περνάει και τον τερματοφύλακα και νομίζω Τάκη, 5 λεπτά πριν το τέλος, ο τελικός έχει τελειώσει.
1: Νομίζω
0: θα τολμήσω να το σύμφωνα, πω, σύμφωνα αν και στο ποδόσφαιρο ποτέ μιλες ποτέ. Η προποντίδα των 10 ποδοσφαιριστών νομίζω ότι εδώ παίρνει ένα σαφές προβάδισμα απέναντι στον Ελίσποντο. Ένας Ελίσποντος που πληρώνει κάποιες ολιγορίες τρομερές στο χώρο της άμυνας. Άλλη μια τέτοια εδώ. Το εκμεταλλεύτηκε ο Κώστας Κανάνη, δημιουργός του δεύτερου γκολ. Γκολ αυτό στο τρίτο. Νομίζω αδιαφυσβήτητα είναι ο MVP της αναμέτρησης ο Κανάνη. Για την προποντίδα.
1: Έπρεπε οι τρεις αυτοί οι παιδικοί να ελεγχθούν καλύτερα. Δεν έγινε και το πρόβλημα ήταν με αυτούς για τον Ελίσποντο από ό,τι είδες.
0: Μάλιστα, διαβουλεύσε και τώρα κάποιες συστάσεις στο Μήτρου. Μη μιλάς, του λέει ο Ματσούκας. Αυτό συνεχίζει, μάλλον εκεί. Και ετοιμάζεται τώρα σέντρα για τον Ελίσποντο με τον Κίκα. Μάλιστα. Όχι, ο Μήτρου ήταν που μίλησε. Ο Γκίκας πάει να βγει, ο Μητσιούλης του κλέβει την μπάλα με φάουλ, όπως λέει ο Ματσούκας. Δεν χρειάζεται τώρα εκεί πέρα. Όλα κρέμονται σε μία κλωστή. Μάλιστα. Κόκκινη κάρτα στον Αντώνη Αυλονίτη. Μάλιστα. Κόκκινη κάρτα στον Αντώνη Αυλονίτη που μπαίνει και στον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα. Σαν άλλος Νίκος Αλέφαντος ο Αυλονίτης μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο τώρα και πάει προς τον Ματσούκα. Ο Βασίλης Παρασκευάς προσπαθεί να τον συγκρατήσει. Πάει και ο Πριώνας κοντά. πάει και ο άλλος ο βοηθός. Αυλονίτης
1: και ο γιος του.
0: Και ο γιος του εκεί. Αυλονίτης φωνάζει στο διαιτητή το Ματσούκα. Μάλιστα. Αυλονίτης αποβάλλεται από τον κύριο Ματσούκα με απευθείας κόκκινη κάρτα. Σίγουρα θα έχουμε χρόνο καθυστερήσεων. Είμαστε στο 40-87. Μάλιστα. Βασίλης Παρασκευάς έβγε από την άκρη για να έρθει στην άλλη. Βγαίνει έξω ο Αυλονίτης.
1: Πιστεύοντας, Παναγιώτη, ότι ήταν άδικο το φάουλ, πιστεύοντας αυτό, διαμαρτυρήθηκε έντονα ο Αντώνης. Και γι' αυτό και βγήκε. Αλλά πρέπει να διαχειριστούμε και αυτό το λεπτό, εφόσον και η ομάδα σου προηγείται.
0: Ναι. Εξεράγει ο Αντώνης, παρότι σε όλο το παιχνίδι ήταν πολύ ψύχρεμος, εξεράγει πραγματικά εδώ. Εδώ σίγουρα θα πρέπει να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ο Αντώνης Αυλονίτης, κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή Ματσούκα στο 87. Μάλιστα, το είδαμε γι' αυτό. Σε ένα τελικό που νομίζω Τάκη τα είχε όλα. 87 χωρίς καθυστερήσεις. Σίγουρα έχουμε διακοπή μεγάλη. Το 19 μάλιστα. Ελίσποντος βγαίνει ο Δημητρίου, βγαίνει και ο Σπυράκης, διπλή αλλαγή στο 87. Στο 87. Στο 87 λοιπόν βγαίνει ο Σπυράκης. Όχι, ναι, για τον Ελίσποντο. Πέρασε ο Περγόπουλος, είναι ο ένας, και ο Σπυράκης και ο Δημητρίου είναι αυτοί που αποχώρησαν, μάλιστα. Σπυράκης και στο 87 Σπυράκης
1: Μαρίνης
0: και Δημητρίου, είναι Μαρίνης ο ένας με το 18. Περγόπουλος και Μαρίνης λογικά έχουν μπει, θα το δούμε για το φάουλ αυτό για τον Ελίσποντο. Περγόπουλος και Μαρίνης. Θα δούμε και το χρόνο των καθυστερήσεων θα μας δείξει η κυρία Γιδάρη. Δεν έχουμε ακόμα το χρόνο. Πάμε προς 89 με το δικό μας χρονόμετρο. Αργυρός εκτελεί η μπάλα στην περιοχή. Δεν βγαίνει ο αναγνώστου. Η κεφαλιά εκεί από το 8, ναι. Είναι ο Μαρίνης. Λογικά, ναι, ο Μαρίνης είναι. Ναι, ο Μαρίνης είναι με το νούμερο 8. Για τον Ελίσποντο που έχει κλείσει τις. Έχει 4 κάνει. Δεν ξέρω. Ναι, έχει κλείσει τις αλλαγές. Δεν έχει δικαίωμα για άλλη διακοπή. Και ο Δέλη Γιάννης ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Μητσιούλης θα πάρει την κεφαλιά. Σε ένα χώρο που κανένα δεν μπορεί. Και τώρα θα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι με τον Περγόπουλο. Αφήνει εκεί για το νούμερο 2 για τον Λιάσκο. Ο Λιάσκος ξανά για τον Περγόπουλο. Αυτός κρατάει την μπάλα, η προποντίδα πίσω. Όλοι απόλυτα φυσιολογικό, 3-1. Καθυστερήσεις, δεν έχουμε δει την κυρία Γιδάρη το χρόνο ακόμα που θα δείξει. Κλέβουν την μπάλα και πάνε να βγουν τη προποντίδα. Όχι. Και τώρα ο Ελίσποντος έχει ευκαιρία, μια και έχουν μείνει 4 τη προποντίδα ψηλά. Για να δούμε, θα βρει την καθαρή πάσα για το Σαμπάνι. Θα κάνει τη σέντρα στην περιοχή. Στο δεύτερο δοκάρι, το σούτ εκεί του Κουζούλογλου. Η μπάλα έξω. Νέα ευκαιρία. Με ψυχραιμία προσπαθεί να γυρίσουν την μπάλα. Λάμπρου πέφτει, δεν υπάρχει τίποτα. Καθαρά λέει εκεί ο Ματσούκας. Το σούτ του Γκίκα, η μπάλα έξω. Παρασκευάς σε ρόλο χωροφύλακα με τον Αντώνη Αυλονίτη. Εκεί πραγματικά του λέει να πάει στην καταπακτή. Παίζουμε και ένα λεπτό καθυστερήσεων. Τώρα περιμένουμε την πινακίδα. Δεν έχουμε δει πινακίδα ακόμα. Καλό θα ήταν να δούμε αν υπάρχει χρόνος καθυστερήσεων. Είμαστε ήδη στο πρώτο. 91 είμαστε. Δεν ξέρω πόσο θα δείξει. Δεν είδαμε καθυστερήσεις πάντως. Ο Γκίκας θα πάρει την κεφαλιά για τον Περγόπουλο. Από εκεί για τον Κουζούλογλου. Ξανά για τον Περγόπουλο που γλιστράει. Δεν κόβει την μπάλα. Προσπαθεί ή τη προποντίδα με τον Κεϊσόγλου που θα κόψει. Αργυρός Γιώργος Αυλονίτης. Σε ένα χώρο που δεν υπάρχουν μόνο παίχτες του Ελίσποντο για το πλάγιο, αυτό με τον Λιάσκο. Λες και το ίντερνετ ήταν βαλτό να μας κάνει το λάθος στο καλύτερο σημείο. Από εκεί και ύστερα πραγματικά ήταν απίστευτο. Τι να κάνουμε, τυχαίων αυτά. Η μπάλα τώρα στο γέμισμα. Σε ένα χώρο που είναι ο Λάμπρου. Δεν υπάρχει κάτι. Η μπάλα θα περάσει out. Δεν βιάζεται εκεί ο αναγνώστου να πάρει την μπάλα για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Μαρίνης ασύ στην μπάλα στην περιοχή για να δοθεί συνέχεια. Το out είναι από τον Δέλη Γιάννη. Δεν είδαμε χρόνο καθυστερήσεων. Παράληψη αυτό. Έπρεπε να δούμε, όπως είδαμε στο πρώτο ημίχρονο, να δούμε και τώρα. Γιατί δεν. 14 λεπτά προς Θεούρη, Παναγιώτη το Πασίδη. Τι έγινε, 14 λεπτά. Δεν μπορεί ο Κατσούλας, έχει τρέξει πάρα πολύ. Και ο Μητσιούλης ανοίγει ωραία για τον Κανάνη, που αυτός μοιάζει να έχει αστήρευτη πηγή δυνάμεων. Υπάρχει το χέρι από τον Κανάνη και γρήγορα ο Περγόπουλος για τον Κίκα. Ο Ελίσποντος βιάζεται, ψάχνει να βρει ένα γκολ που μήπως μπήκε στο παιχνίδι. Νομίζω το καθαρό σκορ βγαίνει και ο αναγνώστου θα μπλοκάρει την μπάλα σε δύο χρόνους. Εξαιρετικός ο νεαρός σε όλο το παιχνίδι.
1: Εξαιρετική και η απόκριση τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι ρίσκο να βγει στη μεγάλη περιοχή.
0: Βγήκε όμως εδώ και καθάρισε τη φάση. Ο Αυλονίτης δεν μπαίνει στην καταπακτή με τίποτα. Ο Βασίλης Παρασκευάς κάνει τον χωροφύλακα εκεί. Και έτσι πάμε, οδεύουμε προς το τέλος. Δεν μπορώ να σας πω το χρόνο των καθυστερήσεων. Δεν τον ξέρω, δεν είχαμε εκεί. Πάντως το σίγουρο είναι ότι η προποντίδα είναι ένα βήμα πριν την κατάκτηση του 51ου κυπέλου Ευβοίας και θα εκπροσωπήσει την Ευβοία στο θεσμό του κυπέλου Ερασιτεχνών. Η προποντίδα στα 100 της χρόνια παίζει τελικό League Cup, παίζει και τελικό κυπέλο Ευβοίας. Νομίζω σήμερα άλλη ομάδα. Εδώ είναι λάθος. Και ο Κανάνη παίζεται, λέει. Παίζεται εκεί, τον αγνοεί. Εκεί νομίζω ότι δεν υπάρχει offside. Εδώ έχει κάνει λάθος ο Πριώνας.
1: Είναι
0: offside. Καλό είναι να το δούμε αυτό. Ο Ματσούκας έδωσε, παίζεται πάντως. Και ο Πριώνας κατέβασε τη σημαία όταν είναι κάτω από το κέντρο.
1: Ήταν Αντώνη offside και πήγε να καλυφθεί και μετά βγήκε.
0: Θα δούμε.
1: Ο Ματσούκας έδωσε, είναι τον παίκτη πριν τη γραμμή γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Ο Κουζούλογλου θα κερδίσει το φάουλ.
1: Φοβάμαι και... να έχει πολύ χρόνο, μπορεί να δεχτούν κι άλλο γόλ γιατί έχουν δύο ώρες μπροστά. Χωρίς να μην γίνει ισορροπία.
0: Μάλιστα. Φάουλ για την ομάδα του Ελίσποντου. Στο 92 προς 93 για τον Ελίσποντο. Με τον Αργυρό πάνω από την μπάλα. Και ενώ είμαστε στο 94 πάμε προς 95. Θεωρώ δύο λεπτά ακόμα. Θα είναι ο χρόνος. Δεν νομίζω να είναι παραπάνω. Βέβαια αποκλειστικός χρονομέτρης είναι ο κύριος Ματσούκας. Εκτελεί ο Αργυρός. Δεν υπάρχει offside. Δεν υπάρχει και φάση όμως. Και έχουμε το out. Out για την ομάδα της προποντίδας. Με τον αναγνώστη πάνω από την μπάλα. Όλοι κρέμονται από το τελευταίο σφύριγμα του Ματσούκα. Η προποντίδα είναι σίγουρα, θα τολμήσω να το πω, κυπελούχος Ευβοίας για τη χρονιά 2025-2026. Ακούτε τώρα τους προποντιδαίους να φωνάζουν. Σήκωσέ το, το μπιπ, δεν μπορώ να περιμένω. Η έκφραση που καθιερώθηκε από το 2004 και την κούπα της Εθνικής Ομάδας. Για να δούμε τώρα τον Νίκο Γκίκα. Για τον Ελίσποντο που θα έλεγα μετά που ήταν με 10 παίκτες περισσότερο μπερδεύτηκε παρά βρήκε καθαρό μυαλό. Για τον Αργυρό που έχει χώρο και θα σουτάρει μπάλα θα βρει στο Λάμπρου. Και δεν θα πάει στην εστία. Δεν πήγε σε παίκτη προποντίδα στο Λάμπρου. Η μπάλα στον Κανάνη που κατεβάζει και θέλει να τα βάλει για άλλη μια φορά με όλο τον Ελίσποντο. Για να δούμε τον Κανάνη, ο MVP της προποντίδας σίγουρα. Δημιουργός του γκολ, έβαλε και τον γκολ. Δεν έληξε το παιχνίδι. Φάουλ του Κανάνη, φάουλ του Περγόπουλου πάνω στον Κανάνη. Δεν χρειάζεται αυτά τώρα. Όλα είναι τεντωμένα σε ένα σκηνί τα νεύρα. Η προποντίδα κρατάει το κύπελο στα χέρια της. Ο Αντώνης Αυλονίτης ετοιμάζεται να σηκώσει το κύπελο. Δεν θέλω να είμαι ποτέ συνοδάκης εκεί κοντά. Στην καταπακτή, δεν θέλω να είμαι ποτέ συνοδάκης. Είναι κοντά του Αυλονίτης βέβαια. Από τη στιγμή που όλα έχουν πάει θετικά, νομίζω θα ξεχαστούν και όλα αυτά γρήγορα. Η μπαλά προς τον Μητσιούλη που είναι ξεκούραστος, αλλά δεν μπαίνει ποτέ στον αγωνιστικό χώρο. Οι πιτσιρικάδες της προποντίδας με το ζόρι κρατιούνται να πανηγυρίσουν. Ο Ματσούκας είναι ο αποκλειστικός χρονομέτρης.
1: 6 λεπτά
0: παίζουμε νομίζω. 7 λεπτά έχουν περάσει. Νομίζω απόλυτα φυσιολογική καθυστέρηση ήταν 7 λεπτών με τις διακοπές, με τα γκολ, με τις κόκκινες κάρτες και τις αλλαγές. Νομίζω απόλυτα φυσιολογικός ο χρόνος. Η παλιά τώρα προς τον Μαρίνη, κόβουνε της προποντίδας που με 10 παίκτες πραγματικά ήταν ρωμαλαίοι. Η μπάλα τώρα για τον Αργυρό, από εκεί για τον Σαμπάνη. Μια τελευταία απέλπιδα προσπάθεια για τον Ελίσποντο για κάποιο τέρμα. Υπολείπεται 2 της προποντίδας. Είμαστε στο 92, στο 92 τι λέω, στο 52 του δεύτερου μηχρόνου. 7 λεπτά, η κεφαλιά τώρα του Μαρίνη, εκεί σε ένα χώρο που είναι ο Σαμπάνης, γυρίζει για το Λάμπρου. Κόβει ο Γιώργος Αυλονίτης, σφυρίζει και ο τελικός έλαβε τέλος. Η προποντίδα κατακτά το κύπελο Ευβοίας, το 51ο κύπελο Ευβοίας. Άξια κυπελούχος. Ο Αυλονίτης τώρα θα μπει μέσα μαζί με το Συνοδάκη να του πει να πανηγυρίσει. Επαναλαμβάνω, στο 9 ο Χατζηστάμου το 0-1. Στο 11, στο 62 Μήτρου το 0-2. Μείωσε ο Λάμπρου 74 για να έρθει ο Κανάνη στο 83 να κάνει το 1-3. Μια προποντίδα που αγωνίστηκε με 10 ποδοσφαιριστές στο δεύτερο ημίχρονο χωρίς τον προπονητή της. Και πάμε σιγά σιγά για το τελευταίο σχολιοτάκι.
1: Η άποψή μου, η εκτίμησή μου είναι ότι η προποντίδα πιο ουσιαστική πήρε το παιχνίδι. Νομίζω πως ο Ελίσποδος έκανε κάποιες προσπάθειες απέλπιδες βέβαια μετά το αριθμητικό πλεονέκτημα που είχε. Μέχρι εκείνο το σημείο δεν έκανε τη μεγάλη φάση. Άξια λοιπόν η προποντίδα πιο ουσιαστική πήρε το παιχνίδι, πήρε το κύπελλο.
0: Μάλιστα. Από την άλλη νομίζω ότι το παιχνίδι σίγουρα κρίθηκε και στις προσωπικότητες των παιχτών της προποντίδας. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Θα ζητήσω από τον Χρήστο να γυρίσει την κάμερα εκεί προς πανηγυρισμούς. Το κάνει πολύ σωστά. Εντάξει, είναι και δύσκολο το κομμάτι αυτό. Τώρα η προποντίδα είναι αυτή που πανηγυρίζει. Η προποντίδα θα φτάσει στον τελικό. Έφτασε στον τελικό, κατέκτησε δίκαια το κύπελο. Νομίζω δεν χωράει καμία αμφιβολία απέναντι σε έναν Ελίσποντο που πλήρωσε τα προσωπικό του λάθη. Περιχαρίζω ο πρόεδρος της προποντίδας, ο ιστορικός πρόεδρος της προποντίδας, ο Μπάμπης ο Κουσκούτης. Περιχαρίζω όλος ο οργανισμός της προποντίδας. Άξια η προποντίδα είναι στο κύπελο, στον τελικό. Άξια είναι κυπελούχος και άξια τάκι.
1: Θα δώσουμε συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες και ακόμα περισσότερο στη διαιτησία. Μπράβο σε όλους.
0: Και εγώ θεωρώ ότι η διαιτησία του Ματσούκα ήταν πάρα πολύ καλή. Ήταν και η κόκκινη ήταν και η κόκκινη του Αυλονίτη ήταν. Και δεν νομίζω αν το όποιο λάθος έκανε να έκρινε το παιχνίδι.
1: Βέβαια, όχι βέβαια.
0: Και τώρα σίγουρα θα πάμε σιγά σιγά στην απονομή του κυπέλου. Θα κλείσουμε τον ήχο εμείς λίγο. Να πάρουμε μικρόφωνο και να κατέβουμε εντός αγωνιστικού χώρου για να βρούμε τους πρωταγωνιστές και τις συνεντεύξεις.
3: Ραδιο Εύβοια 104,1 Ελληνικό ραδιόφωνο.

Ιταλικές αξεσουάρ μπάνιου. Τώρα γιορτάζουμε την τέταρτη δεκαετία μας και σας έχουμε τιμές χονδρικής πώλησης και στη Λιανική. Είμαστε χάρη σε εσάς στην κορυφή και προκαλούμε και αναζητούμε ανταγωνιστές να μας συγκρίνετε σε σχέση της ποιότητας.

0: megacaravasvantis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
3: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
4: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
5: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
4: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
6: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
4: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
7: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
8: Ραδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
1: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
0: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
2: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
0: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
3: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
4: Ράδιο Εύβοια 104,1.
5: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
4: 104,1.

0: ώρα είναι 9. Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
1: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
2: Το ανανεωμένο Μέγκα Καραμπασβάντι στη Χαλκίδα. Τα περισσότερα εκθέματα σε πλακάκια γρανίτες. Σε όλα τα μεγέθη. Είδη υγιεινής. Συστήματα υδρομασάζ. Καμπίνες αξεσουάρ μπάνιου. Τώρα γιορτάζουμε την τέταρτη δεκαετία μας και σας έχουμε τιμές χονδρικής πώλησης και στη Λιανική. Είμαστε χάρη σε εσάς στην κορυφή και προκαλούμε και αναζητούμε ανταγωνιστές να μας συγκρίνετε σε σχέση της ποιότητας και τιμής. Μέγκα Καραμπασβάντι. Κύρος, αξιοπιστία, διότι δεν είμαστε πολιτές, αλλά ειδικοί με γνώση και εμπειρία στο είδος μας. Μέγκα Καραμπασβάντης, Σαλαμίνος 2 Χαλκίδα, στη Λιανή Άμμο στα Φανάρια και στο www.megakarabasvandis.gr.
3: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
5: Ακούτε Ράδιο Εύβοια 104,1.
3: 104,1.
5: Ακούτε όλα τα ελληνικά.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
1: Ραδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119. Στο ανανεωμένο

Ζωές αξεσουάρ μπάνιου. Τώρα γιορτάζουμε την τέταρτη δεκαετία μας και σας έχουμε τιμές χονδρικής πώλησης και στη Λιανική. Είμαστε χάρη σε εσάς στην κορυφή και προκαλούμε και αναζητούμε ανταγωνιστές να μας συγκρίνετε σε σχέση της ποιότητας.

0: www.karabasvantis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
3: Ράδιο Εύβοια 104,1.
4: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
3: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Radio Evia 104,1.
2: Τι θα γίνει μετά από σένα?

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει.

0: άμα θες μετά, ας μη σε ξαναδώ.
1: www.radioevia.gr.
2: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
1: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: ώρα είναι 11.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Πίκολο Μάρκετ με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων. Radio Evia 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.
1: Απαγορεύω στην καρδιά να σε σκεφτεί, κι όπως παλιά

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη.

0: Εσύ!
1: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
2: Ράδιο Εύβοια 104,1.
3: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
2: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: ώρα είναι 12. Πίκολο Μάρκετ. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
2: Στο ανανεωμένο

Ιταλικές αξεσουάρ μπάνιου. Τώρα γιορτάζουμε την τέταρτη δεκαετία μας και σας έχουμε τιμές γονδρικής πώλησης και στη Λιανική. Είμαστε χάρη σε εσάς στην κορυφή και προκαλούμε και αναζητούμε ανταγωνιστές να μας συγκρίνετε σε σχέση της ποιότητας και τιμής. Μέγα Καραβασβάντης. Κύρος.

0: ότι σε χάνω ένιωσα. Θα τα αντέξω κι ας ξέρω καλά πως θα υποθέσω.
1: Ακούτε Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: 104,1.
1: Ακούτε όλα τα ελληνικά.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: 104,1. Μόνο επιτυχίες.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: ώρα είναι 1. Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 2221 1172 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 2221 1195 36. Κινητό 69802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Ραδιοέφια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.

μετά. Ανάβεις λήψη με στα φώτα τα σβηστά. Κι αφού στα αλήθεια δεν σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη.

0: ώρα είναι 2. Πίκολο Μάρκετ. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
4: Το Ράδιο Εύβοια είναι η συντροφιά σου 24 ώρες το 24ωρο. Με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε. Με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ. Γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον. Παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές δίπλα του. Να το στηρίζουν και να μοιράζονται την αγάπη τους για τη μουσική που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μας κάνει να ονειρευόμαστε.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.